Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: πιστεύω αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο κυλάς.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλημέρα, γιατί τρία από τα λέμε κάθε πρωί, μην τα δίνουμε λίγα. Κανονικά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτά μετά τις 8, τι λες, 30 του μήνα είναι. Ναι, για, εγώ έλεγα είναι 29, αλλά δεν είναι 29, 30, γεια σου μήνα. Να περάσει ο επόμενος παρακαλώ, και γρήγορα, και ωραία, σωστά, πάει το καλοκαίρι, δεν έφυγε το καλοκαίρι. Αυτά τα μίζερα μα τα ακούω πως φρικάρω. Τι είναι το καλοκαίρι, πάει, έφυγε. Λες και αν έρθουν οι άλλες εποχές θα τις αξιολογήσεις τώρα, ας πούμε, και θα σταθείτε απέναντί τους με αξιοπρέπεια και θα πείτε γεια σου ρε Σεπτέμβρη, κάτσε εδώ, άντε μόνο τώρα. Αντιγόνη Ανδρεάκη, Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε μέχρι και τις 10. Να τα δούμε λίγο, να τα συζητήσουμε, να πάρουμε τα τηλέφωνά μας, να αναζητήσουμε τους ανθρώπους εκείνους που και σήμερα εμπλέκονται με την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, ή δεν εμπλέκονται, αλλά με έναν τρόπο θα εμπλακούν. Περιμένετε, θα τα δείτε σε λίγο. Αντώνη Σαπίνος, σε ρύθμιση του ήχου, που καλημερίζει με Sting και Desert Rose και πάρα πολύ καλά το κάνει. Και μπράβο, Αντώνη, και συγχαρητήρια. Και έτσι, συγχαρητήρια. Μάνο Σουρουνάκη στη ρύθμιση τη εικόνα. Live streaming cretaone.gr. Εντάξει, καλό παιδί. Αλλά το πρωί είναι ένα αυτό. Έλα ρε Μάνο. Μπορείς Μάνο. Σήκω Μάνο. Σε παρακαλώ. Σε μια μέρα με, δεν ξέρω, στη δική μου την περίπτωση πήγε όλο λάθος. Δηλαδή από όπου και να το πήγαινα δεν έβγαινε νόημα. Εννοώ στην κίνηση σήμερα, σε αυτή την τεράστια πόλη που ζούμε στην επαρχία Γουατζάν. Αλλά δεν, λες και είμαστε ας πούμε τίποτα κανένα εκατομμύριο κόσμο. Είχε μπλοκάρει από παντού. Ή τουλάχιστον ο δρόμος που εγώ πήρα. Είχα μαζί μου το Μέρφυ, ας πούμε, και έκλεινε φανάρια, δημιουργούσε συστήματα. Η αλήθεια είναι βεβαίως ότι και με τη δημοκρατία σκλειστεί το ρεύμα καθόδου. Άντε παιδιά, να τελειώνουμε τώρα, μια τρύπα είναι, την κάνετε 10 μέρες, ντιγκι, να περάσει ένα καλωδιάκι, πάμε λίγο πιο γρήγορα, ξέρω εγώ. Μας έχετε κάνει και λίγο τη ζωή μπουζούκι, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι, ας πούμε, την Ικάρο δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις εύκολα. Η Ικάρο οδηγεί στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο αυτή την περίοδο ό,τι οδηγεί. Καλά, δεν γίνεται κανένας κακός χαμός στον τουρισμό, μην τρελαίνεις τώρα. Θα γίνει, λένε. Έχει όμως αρκετό κόσμο. Οπότε από εκεί, αν θες, ας πούμε, να χρησιμοποιήσεις την πάροδο για να πας βιομηχανική, και εκεί δεν βγαίνει το πράγμα. Αλκαρνασό δεν βγαίνει το πράγμα. Παραλιακή δεν βγαίνει το πράγμα. Δεν ξέρω από πού να ερχόμαστε. Εσύ από πού ήρθες, ρε φίλε? Εθνική. Ούτε από εκεί έβγαινε το πράγμα. Εκεί και αν δεν έβγαινε. Ήσουν με δίκυκλο και το κράνος και αυτά όλα έκαναν. Και δεν περνούσε το δίκυκλο. Είδες, δεν είχα εγώ καμιά ελπίδα σήμερα. Σαν τη Γερμανία ήμουνα. Χθες κατάλαβα, είδα πρώτη φορά Μουντιάλ. Όχι, έτσι. Αυτό το μια φορά είδα. Μια φορά. Είδα δύο αποκλεισμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να το καταλάβω, να μου κλείνει την τηλεόραση και εμένα. Και η Γερμανία και η Ολλανδία αποκλείστηκε. Παραγουάη, Κολομβία πέρασα. Όχι μόνο Κολομβία, Μαρόκο. Παραγουάη, Μαρόκο. Ναι. Το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία στα πέναλτι και η Γερμανία αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Όχι, έχω έτσι ένα αθλητικό υπόβαθρο, το έχω. Έχω μια τάση στο αθλητικό ρεπορτάζ. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο. Ναι.

Τι είναι αυτό τώρα, νέα εποχή στην καθαριότητα του Ηρακλείου, σύγχρονο άρωθρα και 24ωρη επιχείρηση στους δρόμους της πόλης. Βρε, να σας πω κάτι. Επειδή είμαστε από το ίδιο χωριό και βγαίνει το ίδιο πράγμα, ας πούμε, να το κάνουμε το δελτίο τύπου του το πληρωμένο. Να πάρουμε. Θεμητό είναι πώς να ζήσουν και οι επιχειρήσεις στα μέσα, ας πούμε. Είναι. Στις διαφημίσεις στηρίζονται. Αλλά να το κάνουμε όμορφα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, έχετε δώσει άδεια σε όλους και δεν δουλεύουν όλοι και πήρανε στο δελτίο τύπου και το έκανε πρωτοσέλιδο. Φτιάξτε το περιποιημένα.

Είναι σαν να ζούμε σε άλλη πόλη. Τώρα το καταλάβατε εσείς ότι έχουμε πάει σε μια νέα εποχή, ας πούμε, στην καθαριότητα. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Μπαίνει ο εργολάβος σε μια νέα εποχή. Το από κάτω, ας πούμε, σύγχρονα σάρωθρα για 24 ώρες επιχείρηση στους δρόμους. Και η πόλη ακόμα βρωμάει. Και στην πόλη ακόμα κυκλοφορούν κατσαρίδες. Και στην πόλη ακόμα δεν προλαβαίνω κάθε μέρα να παίρνω στο δικό μου κινητό. Φαντάζομαι τι γίνεται, ας πούμε, στα υπόλοιπα. Φωτογραφίες από υπερχειλισμένους κάδους. Κουλάρετε λίγο. Δηλαδή, να έχουμε μια νοημοσύνη, να την αγαπάτε κι εσείς τη δική σας, να φροντίζουμε κι εμείς τη δική μας, μην υποτιμάμε στο νου. Δηλαδή, σας το δώσαν έτσι, βάλτε να πουσάρουμε, ας πούμε, την καθαριότητα σε πλερόκορε, φίλε. Πόσο κάνει, πάρτε να. Αλλά όμορφα, όμορφα πράγματα έτσι. Μην το ξεφτυλίζουμε τελείως. Τέτοια υποτίμηση. Σύγχρονα άρθρα. Σιγά, υποτελείς, να βγούμε έξω, να προσκυνήσουμε τον άρχοντα. Αν πεις αυτό σε πείραξε, όλα τα υπόλοιπα πάνε ρολόι. Όχι, θα σου πω, δεν πάει τίποτα ρολόι. Αλλά εντάξει, άμα το βλέπουμε και εμείς στη μούρη μας με το καλημέρα, 16 λεπτά μετά τις 8, δεν μπορούμε να το καταπίνουμε. Πώς να καταπιούμε και μισή έρμη επιτέλους. Σύγχρονα άρωθρα. Με καταδιώκει τώρα αυτό όλη μέρα. Εντάξει, τα νεύρα μου τελείως. Κομπολόι. Σαν το άλλο το κομπολόι που θέλει να μπει στο βιβλίο του ρεκόρ Guinness, στο Ρέθυμνο. Άλλο πάλι και αυτό. Όλη μέρα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, κάπου εκεί έξω, φίλοι μου, που ξυπνάνε το πρωί και λένε: εγώ θα πάω τώρα να κάνω, ας πούμε, το μεγαλύτερο κομπολόι του κόσμου, να μπω στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Είναι όλα τα άλλα λυμένα. Δηλαδή, έχει πληρώσει λογαριασμού, αυτά, ΔΕΗ, ενίκια, τακτοποιημένα, τα παιδιά καλά, η πεθερά σωστή, ωραία, το τετράποδο πάει μπάλα και λες: τα κάνω ένα κομπολόι. Εγώ, ρε φίλε, αυτό το λέω πολύ ελεύθερο χρόνο. Πραγματικά του ζηλεύω αυτού του ανθρώπου. Γιατί, άσε που με αυτού του τύπου τα ρεκόρ, εγώ έχω και μία. Θα μου πει: πολύ που μα νοιάζει, έχει εσύ. Αλλά έχω μία αποστροφή. Δηλαδή, το μεγαλύτερο σουβλάκι, το μεγαλύτερο κομπολόι. Έχουμε μια τάση στα θέματα, κάνουμε όλα μεγάλα. Και ας μην είναι. Εμείς μεγάλα θέλουμε να τα βλέπουμε.

Κάτσε να μπω να δω τι είναι αυτό που μου λες. Το ανάποδο από αυτό που λέω εγώ. Ποιο είναι το ανάποδο? Το χωρίς τέλος η διαμαρτυρίες για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ναι, μα να σου πω κάτι ρε φίλε, στο τέλος δεν θα ξέρουμε ποιος γράφει τι και τι λέμε πώς. Δηλαδή να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, να κάνουμε δημοσιογραφία ή να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Να ανεβάζουμε πληρωμένα δελτία τύπου ή να ψάχνουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης. Έχουμε μια αποστολή ή ήρθαμε εδώ για να γίνουμε φίλοι? Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και να το λέμε και στον κόσμο, ο οποίος κόσμος δεν ξέρει όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Ο κόσμος σου λέει, ο κόσμος νομίζει πολλές φορές ότι είναι και δικό μας το ραδιόφωνο, δικό μας το μικρόφωνο, δικό μας το μέσο και μας κάνουν και παρατηρήσεις και μας λένε δεν τα πες καλά, δεν. Περιμένετε. Αλλά είναι μία είδηση, ας πούμε. Η είδηση είναι είδηση. Η κατάσταση είναι κατάσταση. Δεν εξοραίζεται αν δεν φτιαχτεί. Δεν μπορεί να τη φτιάξεις όσες λέξεις και αν βάλεις δίπλα δυνατές για να την πουλήσεις. Και εσύ θα νομίζεις, ας πούμε, ότι ο άλλος θα το φάει αμάστο. Δεν το τρώει. Το μόνο που του κάνεις είναι να του εντείνεις τη δυσπιστία. Να τον κάνεις να αισθάνεται περισσότερη ανασφάλεια, αμηχανία, να μην κουστάρει πια να σε διαβάζει. Να σε διαβάζει και να μην καταλαβαίνει και τι του λες, γιατί δεν θέλει πια. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι αυτό που βλέπει αυτός άλλο και εσύ να του λες ένα άλλο. Να βλέπει δηλαδή τον κάδο υπερχειλισμένο και να του λες σύγχρονα άρωθρα, ναι, εποχή στην καθαριότητα. Διότι εκεί σου λέει κάτσε μάγκα μου, εδώ κάτι δεν μου λες. Ή εγώ είμαι πολύ ηλίθιος ή εσύ είσαι καπαλού, ας πούμε, σε μια περιοχή που έρχονται όλα αυτά τα σύγχρονα και στην καθαρίζουν και στην κάνουν κούκλα. Και κάπως έτσι μετά αρχίζουν και ψηλιάζονται και σου λένε τι μου λέει αυτός εδώ. Και μετά αρχίζουν και απομακρύνονται. Και μετά πολλοί από αυτούς είναι και εύπιστοι και ευάλωτοι και στην όποια άλλη είδηση του δώσει, τότε θα σου πει αυτό είναι. Και αρχίζεις και βλέπεις και υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση, αυτή η ένταση, αυτός ο ουγγανισμός στην ενημέρωση, στο κοινό, στους πολίτες, παντού. Εκεί έχεις μια υποχρέωση. Θα μου πεις και εγώ πώς να ζήσω. Λέφτες να γίνω από κάπου, πρέπει να πληρωθεί και ο υπάλληλος και το ρεύμα και το μικρόφωνο και όλα. Θεμητό είναι. Θεμητό. Αλλά μέχρι ενός ορίου.

Ναι, είναι λιμένα όλα τα άλλα και κάνουμε επιδρομές σε καφενεδάκια του Ηρακλείου που διαβάζω εδώ στην πατρίδα. Θέματα που δεν έχω και δεν ξέρω, εγώ τι λέω την πηγή μου, γιατί τιμώ αυτό που το βρίσκει. Να το ξέρετε. Αυτό το έχουμε πει από παλιά, αλλά τα ξαναλέμε πάλι. Επιδρομή λέει τη ΑΔΕ σε καφενεδάκια του Ηρακλείου. Πάνε δίθεν γερακοί και ξετινάζουν τον καφετζή. Μωρέ τώρα, ντροπή. Στο πάτε, μωρέ. Ανθρώποι, μωρέ. Ανθρώπινοι γίνεστε. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, νιώθουν καλά αυτοί εκεί που την. Δηλαδή, είπανε στον προϊστάμενο, έχουμε μια πολύ ωραία ιδέα. Θα σου προτείνουμε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση, ας πούμε, γιατί εκεί έχουμε διαπιστώσει τεράστια διαφυγόντα κέρδη. Πού ρε κουμπάρε, δηλαδή, στη Ρακή, στην ελιά τη Τζακιστή, πού τον έστειλε, στο σαλάμι, στη σαρδέλα, πού το βρήκατε. Εξυπνάδες. Εξυπνάδες. Λοιπόν, τι λέει εδώ, κάνουν λέει τους πελάτες και κόβουν πρόστιμα. Εν τω μεταξύ, πιο αστείο πράγμα από υπαλλήλους της ΑΔΕ να μασκαρεύονται σε πελάτες, νομίζω ότι είναι το πιο αγαπημένο μου. Αν δεν τύχει να είμαι σε επιχείρηση και να τους δω να έρχονται, πόσο το διασκεδάζω, Θεέ μου. Καλά, είναι και κάποιοι που τους καταλαβαίνουν, νιώθουν άβολα να ζουν αυτό το ρόλο. Δηλαδή, εσύ ξεκίνησες την καριέρα σου, πήρες κανένα πτυχίο, αν το πήρες, ή σε έβαλε ο μπάρμπα σου, που σε έβαλε το πιο πιθανό, σε μια δημόσια υπηρεσία. Και σου λέει προϊστάμενος, αύριο θα πας να κάνεις ελέγχους στα καφενεία. Καφενεία τώρα. Εντάξει. Θα πας στα καφενεία και θα κάνεις τον πελάτη. Τώρα ο υπάλληλος, μπορεί να είναι ο υπάλληλος, ας πούμε, είναι και με 8 κατοστάρικα, 9, 1000, άμα έχει κάνει κοπέλη. Σου λέει να πάω, αλλά πώς κάνουν τον πελάτη. Κάνουν τον κύριο πελάτη. Σου λέει ντύσου σαν πελάτης, ρε παιδί μου, φαίνεται σαν υπάλληλος. Κακοχρόνο ψόφωνάει, πως όλο ο Μπέζος γλύκανε μωρί λίγο στους απαράδεκτους. Ναι, γίνε λίγο πιο γλυκιά, ξέρω εγώ, να βγαίνει αυτή η άνεση, ας πούμε, ότι εμείς ήρθαμε εδώ να διασκεδάσουμε. Δεν δουλεύουμε Σάββατο βράδυ, όχι ότι το κάνουν και τζάμπα, αλλά λέμε τώρα ότι αυτά βγαίνουν μετά, εκτός έδρας, Σαββατοκύριακο, βαράει και το μηχάνημα. Δεν είναι. Τέλος πάντων, ναι, και έχουν αυτή την αβολιάδα, ρε παιδί μου, αυτή την αμηχανία αυτά τα παιδιά, που δεν είναι παιδιά. Κάποιοι μπορεί να πέφτει και πάνω σε φάτες που τις ξέρεις, μπορεί να τις κάνει ένας μαθητής, ας πούμε. Και θες να του πεις, τι κάνεις, και όλες είναι πάνω σε αποστολή, ας πούμε, να ξεμπροστιάσει τον καφετζή που δεν έκοψε απόδειξη πάνω από τη σαρδέλα και έχει πιάσει το μεγάλο ψάρι. Ναι, μεγάλη επιτυχία. Και μετά τη λένε κιόλας. Την κάνουν και τη λένε κιόλας. Τη γράφουμε, δεν τη διαβάζουμε. Ναι. Ναι, έτσι έγινε. Αλήθεια. Άστο ορεινό χωριό, δεν πάνε αυτοί μέχρι παιδιάδα. Ναι, η μαγιά είναι στα σώπατα. Μόλις ανέβεις λίγο προς τα πάνω, ούτε πελάτης, τίποτα. Φεύγα. Σαν τον Βασίλη το φεύγα. Θα τον πιάσουμε μετά αυτόν τον άλλο. Άλλος κι αυτός. Πήγανε, λέει, τρεις υπάλληλοι της ΑΔΕ σε 4 μαγαζιά σε χωριά κοντά στο Ηράκλειο και αντί για χωριάτικη, λέει, ζήτησαν στοιχεία για τις παραγγελίες και τις αποδείξεις. Μπράβο. Και κόψανε πρόστιμο. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ωραία. Όχι, θέλω τον τύπο αυτόν που το επινόησε. Ήταν από πάνω, ήταν από κάτω, ήταν τοπικό, τι ήτανε. Και ρε παιδιά, αυτές τις μέρες δηλαδή, εγώ να το δούμε και λίγο αλλιώς. Προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν επικροτούμε την παρανομία, την παραβατικότητα, όχι, αλίμονο, όπως όλοι προσπαθούμε να είμαστε μέσα στο πλαίσιο, να λειτουργούμε σωστά και νόμιμα, αλλά εντάξει, σε αυτά τα χωριουδάκια, το ότι, ας πούμε, ένα-δυο καφενεία, δύο άνθρωποι βρήκαν το κουράγιο και στήσανε τσικάλια και πήρανε και κάνανε και μια επένδυση σε ένα σπίτι, ας πούμε, της γιαγιάς τους ή νοικιάσανε ένα χώρο και μπήκανε μέσα γυναίκες που μέχρι πρότινος μαγειρεύανε στα σπίτια τους. Αλλά πρέπει να μεγαλώσουν και αυτοί τα παιδιά τους και να τα σπουδάσουν, να φύγουν από το χωριό. Και να ζήσουν με περισσότερη αξιοπρέπεια, ίσως γιατί δεν τα πάνε καλά με τα αγροτικά, ίσως γιατί δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα αγροτικά, ίσως γιατί έχουν και μια τάση τέτοια και το κάνουν ωραία. Και ξεκινάνε εκεί σιγά σιγά με αυτή την ανθρωπιά που έχουν αυτά τα χωριά και αυτοί οι ιδιοκτήτες, να σου βάλουν και δύο και τρία πιάτα παραπάνω, ας πούμε, να τα φας, και σιγά και τι θα γίνει, θα λιγάνει, έτσι, με αυτή τη γαλαντομία που την έχουν μέσα στο DNA τους και ούτε πληρώνεται, ούτε αναπαράγεται, ούτε μπορεί να τη μιμηθείς εύκολα. Και πάνε και το κάνουν αυτό, και αυτό μας αρέσει.
Και μας αρέσει, ξέρεις γιατί μας αρέσει, γιατί και εμείς εκεί πάμε, αποκαμωμένοι, κουρασμένοι, ούτε χρειάζεται να φτιασιδωθούμε, ούτε χρειάζεται να στολιστούμε. Πάμε με τους φίλους μας, θυμόμαστε λίγο την παιδική μας ηλικία, είναι σαν να επιστρέφουμε στην αγκαλιά της μάνας μας. Και τρώμε το φαΐ της και κάνουμε τις κουβέντες μας. Και τώρα, ειδικά τα βράδια, άμα πετύσει και κάνει ωραίο πλάτανο και μια ωραία δροσιά, είναι σαν να είσαι στον παράδεισο. Και προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι, πόσα τραπέζια να έχουν, μωρέ, 2, 3, 4, δεν χωράνε και παραπάνω. Δεν μιλάμε τώρα για τις άλλες μέρες. Μην πάμε στη λογική. Είναι ότι διάβασα. Μην μου το πιάσετε, με το ξελαστιχώσετε μετά. Δεν πάμε στις μαγαζάρες που έχουν κάνει κατάληψη σε όλες τις αυλές, ας πούμε, των χωριών και αυτά, σε κάποια χωριά. Πιο πολύ ξέρεις το μαγαζί παρά το χωριό. Άστα αυτά. Αυτά είναι μεμονωμένη περιπτώσει. Εδώ λέμε για το μέσο όρο. Τους ανθρώπους εκείνους που λένε θα το κάνω. Και ξέρω πολλούς ανθρώπους. Και στην Όρνο, Μιλοπόταμο, Αντώνη και σε άλλα, που είπανε έλα να το προσπαθήσουμε. Αφού τα κάνεις που τα κάνεις, τα μαγειρεύεις και ωραία, έλα να τα ανοίξουμε. Σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα, είτε έχουν 3-4 παραπάνω τραπεζάκια το καλοκαίρι για να μπορέσουν να αποσβέσουν την πίκρα του χειμώνα που δεν έβγαινε κανένας και ερχόταν μια Κυριακή, είτε δουλεύουν λίγο παραπάνω. Το να βγεις, ας πούμε, και εσύ και να υποδίεσαι τον πελάτη για να τους τσακώσεις. Όταν γύρω σου γίνεται το σύστριλο της παρανομίας, το μεγάλο πάρτι, δεν ξέρεις ποιος τρώει ποιον, δεν ξέρεις πια ποιον να πρωτοκυνηγήσεις, δεν ξέρεις, γιατί βλέπεις πράγματα και βλέπεις από παντού, από που θες, δεν θέλω να στα πιάσω τώρα, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα, και εσύ να κυνηγάς τον καφετζή, τι να σου πω, είσαι για τα καφενεία.

0: εδώ. Λοιπόν, let it go, let it go. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα στις 12 αναμένεται η απόφαση για τον θάνατο του Άγγελου, του παιδιού εκείνου που η φωτογραφία του θα μας τυχιώνει μια ζωή. Αυτό το γέλιο ευτυχώς πρόλαβε να γελάσει. Λίγο ο Άγγελος πρόλαβε και αποθανατίστηκε κάπου να νιώθει αυτή τη γλύκα της ζωής μαζί με την αθωότητα των μόλις 3 ετών που ήταν όταν πέθανε βασανισμένος από το πολύ ξύλο. Σήμερα αναμένεται στις 12 η τελική ετιμιγορία. Χθες η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης σε βάρος των κατηγορουμένων, τόσο της 27χρονης όσο και του 45χρονου. Είναι η πρώτη φορά που οι ηλικίες με βολεύουν πάρα πολύ για να μιλάω τις ιδιότητες, γιατί δεν υπάρχουν ιδιότητες. Αν υπήρχαν θα είχαν τιμηθεί έστω και στο κατελάχιστο. Συγκλονίστηκα γιατί είπε η εισαγγελέας ότι κανένας δεν θέλει να μιλήσει για αυτή την υπόθεση και ο ένας θα ρίχνει πάνω στον άλλον γιατί δεν έχει το θάρρος να σταθεί απέναντι στις πράξεις του και έστω και την ύστερη αυτή στιγμή να τις αναλάβει. Μίλησε για ανθρώπους που δεν είχαν καμία αντίληψη και συνέστηση για το τι έπραταν και βεβαίως έδωσε ευθύνες τόσο στην μία όσο και στον άλλον. Κατηγορούμενος στη δίκη, όχι για την ανθρωποκτονία αλλά για την κακοποίηση, ήταν και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, ο οποίος όμως για το συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή για την κακοποίηση του παιδιού, προτάθηκε από την εισαγγελέα να απαλλαχθεί από αυτή την δίκη, με το δεδομένο ότι προκύπτει πασιφανέστατα ότι δύο εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, αυτή και αυτός. Ζήτησε όμως η εισαγγελέα την παραδειγματική τιμωρία και των δύο. Κρατάω αυτό που είπε, ότι μπορεί εσείς οι δύο να μην λέτε τι έχει συμβεί, μιλάει όμως, μίλησε το σώμα του Άγγελου, μίλησε το κορμί του Άγγελου, που έδειξε τι ακριβώς κάνατε πάνω του. Οπότε όσο και αν εσείς τώρα δεν θέλετε να μιλήσετε, θα παραμένουν πάντα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα δείχνουν πώς συμπεριφερθήκατε σε αυτό το παιδί, οδηγώντας το τελικά στο θάνατο. Στις 12 αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική ετιμιγορία. Θα ζητήσουμε τα και δύο δικηγόροι και των δύο πλευρών, φαντάζομαι, ελαφρυντικά. Ελπίζω αυτά να μην δοθούν. Και κάπως έτσι, τουλάχιστον δικαστικά, για αυτή την υπόθεση θα κλείσει αυτή η ιστορία, αφήνοντας όμως ανοιχτή, όλα ανοιχτή, μια κοινωνική πληγή σε αυτόν εδώ τον τόπο που δεν έχει συστήματα, που δεν έχει πρόνοια, που δεν έχει δίκτυα ασφαλείας και που χθες αναρωτιόμουν ακόμα και για αυτή την εισαγγελέα που άκουσα λέει, να λέει ότι ήταν καταπέλτης. Καταπέλτης αυτών που έχουν την ευθύνη και εντάξει, λογικό είναι να προκύπτει όλο αυτό το πράγμα. Καταπέλτες είμαστε όλοι για όλους. Ακόμα και αν είμαστε στην έδρα, ακόμα και αν έχουμε το ρόλο του εισαγγελέα, ακόμα και αν δεν τον έχουμε και είμαστε απλά μπροστά από ένα πληκτρολόγιο στο Facebook. Νιώθω ότι ο κόσμος αλλάξει όταν ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Και όταν ο καθένας από το δικό του το πεδίο ευθύνης και το επαγγελματικό και το προσωπικό θα πει έστω μία ρημαδοφορά ότι φταίει και αυτός και θα αναλάβει μία ευθύνη. Γιατί εγώ χθες περίμενα στην τελική αγόρευση να υπήρχε και η γενναιότητα και το θάρρος και να υποθεί. Υπήρχε άλλωστε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα μέσα όλης της χώρας, ήταν εκεί ανταποκριτές, να υποθεί έστω μία φορά ότι ευθύνη έχει και το σύστημα. Το σύστημα που αφήνει αυτά τα παιδιά στα χέρια αυτών των τεράτων, το σύστημα που ακούει αλλά δεν βλέπει, το σύστημα που έχει χαρτιά και υπομνήσεις που λένε ότι ένα παιδί φαίνεται να είναι σε κίνδυνο και δεν σπέβδει να το πάρει και να το απαλλάξει και λέει μετά ότι δεν προλαβαίνει γιατί ήταν υποστελεχωμένο, γιατί δεν κατάλαβε, γιατί μπλεχτήκαν στη γραφειοκρατία, χίλια δύο γιατί, αλλά ποτέ την ουσία. Αν άνθρωποι με τέτοιο κύρος, από τέτοιες θέσεις ευθύνης, μια φορά έστω, σε τέτοιες πολύκρουτες υποθέσεις όπως είναι αυτή του Άγγελου, καταφέρουν να πούν τα γράμματα σωστά και να διαβάσουν την αλφάβητο, την αυτονόητη δηλαδή, από εκεί και πέρα το σύστημα θα αρχίσει να κλειδονίζεται, γιατί εμείς όσο και προσπαθούμε από εδώ κάτω, δεν είναι εύκολο. Αν όμως οι ίδιοι άνθρωποι του συστήματος, που πολλές φορές φτάνουν σε αυτούς τέτοιου τύπου ζητήματα ή υποψιάζονται ή οι ίδιοι πρέπει να κινούν αυτές τις διαδικασίες για πλήστα όσα κοινωνικά ζητήματα, από την κακοποίηση μέχρι τους δρόμους, μέχρι το αλκοόλ, μέχρι ό,τι άλλο θέλετε, τα πράγματα ίσως, δεν είμαι σίγουρη, αλλά δεν το έχω δει και να γίνεται, να άλλαζαν ή να έπαιρναν μια καλύτερη ρότα. Γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ για τα υπόλοιπα.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάραχτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 36 λεπτά μετά τις 8, Κρέτα One 102,3. Αυτή είναι η συχνότητα στην οποία είστε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα που κι αν είστε, με ψυχραιμία, ηρεμία και έτσι με μια γλυκύτητα, αν αυτή μπορεί να βρεθεί στο βάθος του κήπου, για μια μέρα καινούρια που δεν θα έχει μόνο περίεργα. Μην ξεκινάτε προκατηλημένοι, θα είναι και ωραία. Εγώ σας το λέω. Έτσι, πάρτε το λίγο αλλιώς. Δείτε το ότι μπορεί να είναι και ωραία στην τελική, ας πούμε. Και να έχει και ωραίες εκπλήξεις. Δεν είναι πάντα τα πράγματα ανάποδα. Χθες το βράδυ έπεσε το μάτι μου σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε τοπικό μέσο, στο Crete TV. Και τον άκουσα έτσι να μιλάει για το ζήτημα της μετανάστευσης, για το ζήτημα της διαχείρισης του από τον Δήμο Ηρακλείου. Είπε και άλλα, είπε για την καθαριότητα. Έτσι εξηγείται και το σημερινό που σαρώνησε ή σάρωσε και καθαρίζει. Να τα κάνετε σύνδεση αυτά. Αυτό είναι από τα προηγούμενα. Έπρεπε να παρακολουθήσετε από τις 8 το θέμα. Αλλά λέω τώρα, πάμε στο ζήτημα της μετανάστευσης. Έτσι όπως τον άκουσα, ας πούμε, είπε ότι ο Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, παραμένει στην απόφασή του, δεν αλλάζει, να γίνει μία δημιουργία, να γίνει μία προσωρινή δομή. Μπορεί αυτή να μην στεγαστεί, για παράδειγμα, στους αθανάτους, μπορεί να στεγαστεί κάπου αλλού. Αλλά θα είναι μία δομή προσωρινού χαρακτήρα, θα είναι όπως, ας πούμε, λειτουργεί στο παλιό ψυγείο μια-δυο μέρες και μετά θα φεύγουν. Μπήκε και ένα πλοίο τώρα που ναυλώθηκε ειδικά, δεν θα φεύγουν με τα πλοία της γραμμής. Και έκανε εκεί και μία ιστορική αναδρομή. Είπε ότι λειτουργεί αυτή η δομή στο παλιό ψυγείο. Είπε ότι υπάρχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα. Μην ξεχνάτε ότι περί τα μέσα Ιουλίου δικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου που κατατέθηκαν τον προηγούμενο μήνα και πήραν αναβολή εναντίον του Λιμεναρχείου. Αν αυτά τα μέτρα γίνουν δεκτά, αυτά δηλαδή που ζητάει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου από το λιμενικό, αν αυτά τα μέτρα γίνουν δεκτά από το δικαστικό σώμα, άμεσα, με μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες, το παλιό ψυγείο θα πρέπει να πάψει να λειτουργεί, θα σφραγιστεί. Και μετά θα πρέπει να υπάρχει μια επόμενη λύση για αυτούς οι οποίοι έρχονται νοτίως της Κρήτης, που συνεχίζουν να έρχονται. Λίγοι, πολλοί, αναμέρες περισσότεροι έρχονται, εν πάση περιπτώσει. Πού θα πάνε αυτοί? Τι λέει το πρωτόκολλο, τι λέει σε αυτές τις περιπτώσεις ότι πρέπει να γίνει? Το πρωτόκολλο λέει στο λιμενικό ότι έχει τη δυνατότητα να πάει στον επιβατικό σταθμό και να στήσει εκεί σκηνές. Ή να πάνε σε ένα γήπεδο ή να τους βάλουν μέσα στο λιμάνι. Και βεβαίως αυτές τις εικόνες ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, αυτές τις εικόνες δεν τις θέλει κανένας. Και μάλιστα μεσούς του καλοκαιριού. Επομένως υπάρχει τώρα εδώ μια χρονική πίεση. Υπάρχει ένα 20ήμερο που πρέπει να βρεθεί μια λύση. Οι αθανάτοι, αυτή το παλιό εργοστάσιο, μετά και από την παρουσία των κατοίκων και στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό, κατάφεραν και πήραν μια σειρά από ψηφίσματα που τους λένε και τα δύο, ας πούμε, σώματα και οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης ότι είναι μαζί τους με έναν τρόπο. Και εν πάση περιπτώσει υπήρξε και αυτή η εξέλιξη με την αυτοψία που έγινε από την Αντιδημαρχία Πολεοδομίας, από το κλιμάκιο εκεί πυρογνωμόνων, που δόθηκε στη δημοσιότητα και το τι διαπιστώθηκε, και διαπιστώνονται μια σειρά από ζητήματα που καθιστούν το κτίριο μη λειτουργικό για να μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα. Βεβαίως αμέσως μετά από αυτά ξεκίνησαν σιγά σιγά και κάποιες φωνές να λένε ότι δεν πειράζει που δεν είναι και πλήρως λειτουργικό, γιατί ας πούμε είναι πλήρως λειτουργικό το παλιό ψυγείο, ούτε αυτό είναι πλήρως λειτουργικό. Επομένως πάνω, ας πούμε, στο ζόρι και στην ανάγκη, μήπως να το δούμε και αυτό και να ξεμπερδεύουμε. Αυτό είναι μία τοποθέτηση. Υπάρχει και μια άλλη που λέει εντάξει, δεν είναι λειτουργικό, αντιδρούν οι κάτοικοι και να πάμε κάπου αλλού. Το κάπου αλλού βέβαια πια δεν υπάρχει, γιατί έχουν πάει σε διάφορα κάπου αλλού. Και από όπου κάπου αλλού λέγεται, υπάρχουν και αντιδράσεις, διότι κυρίως και πρωτίστως δεν ανοίγει μια κουβέντα με τους ίδιους τους κατοίκους, με τους ανθρώπους που ζουν σε κάθε περιοχή, τους ευνηδιάζουν, τους λένε μια απόφαση και οι ίδιοι αντιδρούν. Θέλω καταρχήν να δω πώς όλο αυτό το διαβάζουν αυτή τη στιγμή οι ίδιοι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών. Έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Μπουρνάζου, την οποία την γνώρισα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία ήρθε μαζί με μια σειρά από άλλους κατοίκους, πήραν το λόγο, μιλήσανε και πώς τα ακούνε όλα αυτά. Και αν νιώθουν ότι όλο αυτό το θέμα έχει κλείσει για την περιοχή τους ή παραμένει ανοιχτό, και ποια είναι και τα επόμενα τους βήματα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς τα ακούτε, γιατί είδατε ότι μετά και την προηγούμενη Παρασκευή που είχαμε την ανακοίνωση από την πολεοδομία που έκανε την αυτοψία και λέει ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα ανοιχτά που και εσείς οι κάτοικοι τα είχατε εντοπίσει και τα είχατε υποδείξει, που δημιουργούν προβλήματα στο κτίριο. Αν είναι, ας πούμε, τώρα να πάει να λειτουργήσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Λίγα 24 ώρα μετά ξανανοίγει η κουβέντα. Και εγώ βλέπω ότι από χθες κιόλας στο κάδρο παραμένετε, κυρία Μπουρνάς, παραμένει η περιοχή σας, διότι εδώ εξήγησα ότι υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα ανοιχτά που πιέζουν το χρόνο. Ο Υπουργός Μετανάστευσης λέει είναι δεδομένη η κατάσταση, δεν μπορεί αυτό να αλλάξει, να κάνουμε ότι δεν τη βλέπουμε, και πρέπει κάπου να γίνει αυτό το πράγμα. Ας γίνει κάπου. Μπορεί να γίνει και στους αθανάτους, μπορεί να γίνει και κάπου αλλού. Εσείς πώς τα ακούτε τώρα όλο αυτό, λίγες μέρες μετά από τη διαδρομή που χαράξατε πηγαίνοντας στο Δήμο, στην περιφέρεια, και ξέρετε ποια είναι τα επόμενα βήματα?
1: Εγώ όλο αυτό το ακούω, αισθάνομαι ότι είναι εμπεγμός. Μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αυτή τη στιγμή μας εμπέζουν. Μας εμπέζουν όλοι. Το γεγονός ότι πήραμε δύο ψηφίσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο σίγουρα είναι κάτι θετικό, γιατί αναγκάστηκαν, και λέω αναγκάστηκαν γιατί υπήρξε εκεί και παρακολούθησε και συμμετείχα κιόλας και έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο, θέτοντας και κάποια πολύ σοβαρά, κατά τη γνώμη μου, ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ. Και λέω δεν απαντήθηκαν ποτέ, γιατί έχουν σχέση με όλα αυτά που αναφέρατε, με όλα αυτά που συζητήθηκαν όλες αυτές τις μέρες, και είναι κρίσιμα για να δείξουν τελικά τι έγινε, με ποιο τρόπο και αν είναι όλο αυτό νόμιμο και με μια διαδικασία εγκρυπτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Εγώ θα θέσω ξανά αυτά τα ερωτήματα για να ακουστούν πρώτα απ' όλα, γιατί θεωρώ ότι σκοπίμως δεν ακούστηκαν, σκοπίμως δεν απαντήθηκαν, γιατί σίγουρα φέρνουν πρώτων ευθυνών όλους τους αρμόδιους και όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται. Θα τα θέσω. Τις απαντήσεις ελπίζω κάποια στιγμή να τις λάβουμε, γιατί αν δεν τις λάβουμε νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη οδός πέραν της δικαστικής.
0: Αυτό είναι ένα επόμενο ερώτημα. Εγώ ξέρω ότι σήμερα το απόγευμα θα ξαναβρεθείτε οι κάτοικοι. Ισχύει καταρχήν αυτό?
1: Δεν ισχύει επίσημα αυτό. Ναι. Υπάρχουν κάποιες για το πότε θα συναντηθούμε και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ναι. Αλλά δεν ισχύει, όπως δεν ισχύουν και πολλά άλλα που ακούγονται.
0: Ποια δηλαδή, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, να τα πάμε στο σήμερα. Τι άλλο δεν ισχύει?
1: Το ότι γίνονται εργασίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται εργασίες. Εγώ άκουσα χθες την τηλεόραση, σε κανάλι τοπικό, ότι οι εργασίες συνεχίζονται, ότι το Υπουργείο έχει απαντήσει ότι θα γίνει εκεί η δομή. Αυτά δεν ισχύουν. Εργασίες εγώ δεν βλέπω να γίνονται. Αν έχει γίνει κάποια εργασία καθαρισμού εντός ή εκτός του κτηρίου, αυτό αποτελεί συνέχεια, ας πούμε, της διαδικασίας για να φιλοξενηθούν αυτοί που θέλουν να φιλοξενηθούν, εν πάση περιπτώσει. Και το γεγονός ότι βρέθηκαν κάποιες παραδόσεις, οι οποίες είναι σημαντικές και σοβαρές.
0: Ναι.
1: Ποιος κρίνει αν αυτό αποτελεί και λιμιμότητα κτηρίου ή ότι το Υπουργείο μπορεί να αποφασίζει να μισθώνει ή να αγοράσει, δεν ξέρω, πάση περιπτώσει.
0: Θα σας πει ότι είναι μια έκτακτη κατάσταση, μια κρίσιμη κατάσταση. Γιατί εγώ άκουσα και χθες τον Δήμαρχο να λέει σε συνέντευξή του ότι η πολεοδομία έκανε τη δουλειά της. Διαπίστωσε πολεοδομικές παραβάσεις, αλλά δεν είναι γνωστές και οι προδιαγραφές, είπε από την άλλη, που το Υπουργείο απαιτεί. Δεν τους έχει γνωστοποιηθεί αυτό το πράγμα στο Δήμο Ηρακλείου. Οπότε, επειδή το Υπουργείο εξακολουθεί, λέει, να θεωρεί ως επικρατέστερη λύση το χώρο στους αθανάτους, ενδέχεται να πει εμένα, εντάξει, εγώ τις αναγνωρίζω τις παρατυπίες, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις, αλλά εδώ είναι μια κρίσιμη κατάσταση και να πάμε με ένα άλλο άρθρο, με έναν άλλο νόμο. Εδώ έφτασαν να λένε ότι μπορεί και να επιτάξουν ένα δημόσιο κτίριο, οπότε πάνω στην ανάγκη
2: από το να βρεθούν δηλαδή 200 μετανάστες σαν κλείσει στον παλαιό ψυγείο στα Λιοντάρια, να πούν τι να κάνουμε τώρα, οι αθανάτοι είναι. Γι' αυτό ρωτάω, επειδή...
1: Γιατί βρισκόμαστε σε πόλεμο, κύριε Ανδράκη.
2: Δεν σας άκουσα.
1: Βρισκόμαστε σε πόλεμο και πρέπει να γίνει επίταξη του κτηρίου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Πώς επιτάσσουμε ένα κτίριο εν καιρό ειρήνης? Δεν θα αντιλαμβάνομαι αυτό. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίσουμε? Εκτός των άλλων, ο Δήμος και η Περιφέρεια ισχυρίζονταν ότι δεν έχουν γνώση επί του θέματος, ότι δεν ήταν ενήμεροι από το Υπουργείο. Ωραία, και τώρα που ενημερώθηκαν λοιπόν από τους κατοίκους, έτσι, και που συντάχθηκαν με το μέρος μας, μήπως είναι ώρα να πάρουμε και μία απάντηση του Υπουργείου? Γιατί το Υπουργείο δεν απαντά. Δεν βρίσκεται κάπου επίσημα να πει ότι ναι, επέλεξα το χώρο, επέλεξα το σημείο. Αυτή τη στιγμή πάλι από τα κανάλια ενημερωνόμαστε, πάλι από τα κανάλια ακούμε ότι το Υπουργείο έχει αποφασίσει και ενδεχομένως δεν θα αλλάξει την απήχηση, δεν έχει βρει κάποιο άλλο χώρο. Ωραία, ποιος υπέδειξε το χώρο? Πάμε ξανά στα ρωτήματα. Ποιος αποφάσισε τη συγκεκριμένη χωροθέτηση? Δεν μάθαμε ποτέ. Με ποια κριτήρια? Δεν μάθαμε ποτέ. Ποια υπηρεσία εισηγήθηκε? Δεν μάθαμε ποτέ. Έτσι.
2: Ναι, σας ακούω. Κανονικά σας ακούω. Ακούω τα ερωτήματα. Εσείς αυτά τα θέσατε τα ερωτήματα και στο Δήμο και στην Περιφέρεια.
1: Και όλες τις μελέτες. Επίσης ζητήσαμε πού είναι οι μελέτες. Πού βρίσκονται? Περιβαλλοντική, πυροπροστασία, χωροταξική, τεκμηρίωση, το σχέδιο διαχείρισης λιμάτων και αποχέτευσης. Γιατί τίποτα από αυτά δεν έχει παρουσιαστεί? Και επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο θέσαμε και τώρα βέβαια μετά από όλα αυτά δεν βλέπουμε, είναι η αστυνομία. Η αστυνόμευση του χώρου. Θα μου πείτε, η αστυνομία μπορεί να βρίσκεται σε ένα χώρο για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι.
2: Συγγνώμη, η αστυνομία παραμένει στο χώρο?
1: Δεν παραμένει.
2: Α.
1: Υπάρχει ιδιωτική φύλαξη τη στιγμή.
2: Α, χώρο. Έχει ιδιωτική φύλαξη. Είχε πριν εμπλακεί αυτό το κτίριο στη συζήτηση ιδιωτική φύλαξη?
1: Η ιδιωτική φύλαξη είχε από τη στιγμή που κατέβηκε ο κόσμος στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί.
2: Δηλαδή πριν από τρεις μήνες δεν είχε, αυτό ρωτάω.
1: Δεν είχε τίποτα.
2: Δεν είχε. Ναι.
1: Και σας επαναλαμβάνω. Πάλι ενημερωνόμαστε από τα μέσα για το τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο. Επίσημη απάντηση, επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε. Εμείς αυτό που ουσιαστικά ζητάμε πλέον, θεωρώ, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, είναι από τη στιγμή που βρεθήκαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και θέσαμε όλους μας τους προβληματισμούς και τα βάσιμα επιχειρήματά μας, θέσει και ο Δήμος και το Περιφέρειο. Αφού συντάσσονται μαζί μας και όπως είπαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εντάξει, να πάρετε το θέση που θέλετε, αλλά η απόφαση είναι η ίδια. Ωραία. Σαν Δήμος λοιπόν και σαν Περιφέρεια, εσύ κάνεις γι' αυτό, εφόσον συμφωνείς μαζί μας, ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος, ότι δεν έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες, δεν έχουν προηγηθεί όλα αυτά που έπρεπε να προηγηθούν. Τι κάνεις? Κάτι που θα κάνεις. Εκτός και αν συμφωνείς. Αλλά αφού αποδεδειγμένα με τα ψηφίσματα διαφωνείς σαν φορέα, σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Μήπως πρέπει να πάρεις τώρα μια θέση διαφορετική?
2: Ναι. Γιατί νομίζετε ότι δεν την παίρνει αυτή τη θέση που συζητάτε, αφού σας δώσανε ψήφισμα, θα σας πούν?
1: Δεν το ξέρω.
2: Ναι. Ερώτηση, γιατί εσείς καταθέσατε και ασφαλιστικά μέτρα. Το θυμάμαι αυτό. Ήταν από τα πρώτα που συζητήθηκαν όταν ήρθατε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ασφαλιστικά δεν έχουν κατατεθεί.
2: Δεν έχουν κατατεθεί.
1: Όχι, δεν έχουν κατατεθεί. Αυτά τα αναλαμβάνουν οι νομικοί σύμβουλοι με μια διαδικασία πολύ συγκεκριμένη που εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Δηλαδή, θα σας περιγράψω εγώ τώρα όλη την νομική διαδικασία.
2: Δηλαδή, ανακοινώθηκαν αλλά δεν κατατέθηκαν.
1: Εσείς που το ακούσατε αυτό? Εγώ ακούω από τις ειδήσεις διάφορα. Γι' αυτό το διότι πολλά από αυτά.
2: Στο Δήμο Ηρακλείου, εκπρόσωποι σας είπαν ότι εμείς κινούμαστε και νομικά εναντίον και του Δήμου και του Πλεύρη. Ναι.
1: Το κινούμαστε νομικά, έχει ένα πρωτόκολλο, υπάρχει μια διαδικασία, ακολουθούνται κάποια βήματα.
2: Ναι.
1: Για να γίνουν αυτά πρέπει να προηγηθούν κάποιες αποφάσεις, κάποιες απαντήσεις ή όχι. Ανάλογα λοιπόν με το τι έχουμε στα χέρια μας κάθε φορά, προχωρούμε. προχωράμε στο επόμενο βήμα. Αλλά αυτός, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να σας το πω εγώ.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν διαχειρίζομαι εγώ, δεν είμαι νομικός.
2: Ξέρετε, γιατί ρωτάω, γιατί πολλοί λένε τώρα, και σας το μεταφέρω όπως ακούγεται και στη πιάτσα και τη δημοσιογραφική, ότι αν εσείς ενεργοποιήσετε αυτό το νομικό κουμπί και καταθέσετε τελικώς αυτά τα μέτρα, με έναν τρόπο θα παγώσει εκ νέου η διαδικασία όσο αυτό αφορά στους αθανάτους. Δηλαδή, όταν θα κατατεθούν τέτοια μέτρα, θα μπλοκαριστεί κάπως η συζήτηση, ακόμα και αν είναι η λυμένη απόφαση για την περιοχή σας, ή δεν είναι, γιατί πάντα παίζουμε με δύο σενάρια. Μπορεί να είναι, μπορεί και.
1: Εγώ, από ό,τι έχω καταλάβει και όπως έχετε καταλάβει και όλοι, μάλλον παίζουμε με τις λέξεις. Έχουμε ένα μπαλάκι και το πετάμε πέρα δόθε ο ένας τον άλλο και πιανόμαστε στις λέξεις, παίζουμε με αυτές και δημιουργούμε εντυπώσεις. Σίγουρα, με όποιο ένομο μέτρο υπάρχει διαθέσιμο, θα κινηθούμε.
2: Ναι. Τις επόμενες μέρες, φαντάζομαι, αυτό θα κριθεί. Ή κρίνεται ήδη, λέτε, για να το πω καλύτερα, στοιχειοθετώντας αυτή σας την κίνηση, με τη συγκέντρωση απαραίτητων εγγράφων. Τι περιμένετε?
1: Άντισε από το Υπουργείο να δούμε. Εμείς θέσαμε τα ερωτήματα.
2: Ναι.
1: Να δούμε. Ο Δήμος τάχθηκε υπέρ μας. Η Περιφέρεια τάχθηκε υπέρ μας. Με πολλή πίεση βέβαια, αλλά τάχθηκαν υπέρ μας.
2: Mm-hmm.
1: Τι έχουν από εκεί και πέρα να κάνουν? Αυτοί οι φορείς, έτσι, η τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα κάνει? Απλά έδωσε το όχι και νύπτει τα σχήρας του και ο μεν και ο ναι. Περιμένουμε να δούμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η κουβέντα κρατάει, είναι ψηλά. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα κρυθούν όλα και με τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου εναντίον του λιμενικού, όσο αυτό αφορά τη χρήση του παλιού ψυγείου. Αυτό αναμένεται να γίνει περίπου στις 24 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάρει αναβολή από την πρώτη φορά που κατατέθηκε. Οπότε και μέχρι τότε θα δούμε και τι θα έχει κάνει και το Υπουργείο Μετανάστευσης, διότι σύμφωνα με αυτά που δηλώνουν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου, οι ίδιοι δεν κάνουν κάτι. Το είπε και ο Δήμαρχος θες. Εγώ δεν φταίω. Εγώ δεν πήγα, εγώ δεν είδα, εγώ δεν συνόδευσα κανένα να πάει να κάνει αυτοψία, εγώ δεν πρότεινα ποτέ κανένα μέρος, εμένα μου ζητάνε μέρη, τους λέω όχι, αυτό είναι η κουβέντα. Καταλάβατε. Κανείς δεν έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη ο Πλεύρης. Οπότε αναζητήστε την ευθύνη από τον Πλεύρη. Αυτό θέλω να σας πω. Αυτό μας λένε εδώ οι τοπικοί φορείς.
1: Ερώτηση θα ήθελα να σας πω. Έτσι, νομίζω
2: να την κάνουμε. Ναι, μήπως απαντήσω εγώ στη θέση του Πλεύρη. Για πείτε.
1: Ωραία. Λένε ότι δεν ξέρουν. Δεν γνωρίζανε. Κανείς δεν τους ρώτησε. Κανείς δεν τους υπέδειξε. Ναι, αλλά για να ελέγξω ένα χώρο και μια περιοχή να είναι κατάλληλη και αν πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
2: Mm.
1: Απώς κάπου, με κάποιο τρόπο, πρέπει να πλησιάσω όλες τις μελέτες που προηγούνται, που περιλαμβάνουν αυτή την εκδοχή, να επιλεγεί αυτή η περιοχή και αυτό το κτίριο.
2: Εσείς έχετε δηλαδή, να μάθει, δηλαδή, ποιος το έδειξε, ποιος το είπε. Ναι.
1: Ναι,
2: το είπε η μάνα, ξέρω εγώ. Θυμάστε παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι και χτυπάγαμε κάποιον την πλάτη και μετά κάναμε όλοι έτσι το δαχτυλάκι μας από πίσω και κάναμε μπιζ.
1: Μάλλον, κάτι τέτοιο είναι.
2: Το μπιζ παίζουμε τώρα. Κύριε Μπουρνάζου, αν υπάρχουν νεότερα, να ενημερώσουμε και τον κόσμο και να δούμε πού πάει. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε και καταλαβαίνει και ο κόσμος που σας ακούει τι είναι αυτό που περισσότερο αναζητείτε και ποια θα είναι βεβαίως και τα επόμενα σας βήματα, θα τα μάθουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα εύχομαι. Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Έπαιζε εσύ μπιζ. Ωραίο. Μπιζ μωρό το λέγανε. Πώς το λέγανε αυτό το παιχνίδι? Μπιζ. Μήπως είναι νεότερο το μπιζ? Παλιά το λέγαμε αλλιώς. Που βαράγαμε τον την πλεπώνεγε η πλάτη του μεταξύ του κακομοίρου που ήταν αυτός να την πατήσει και κουνάγαμε το δάχτυλό μας. Αυτό είναι τώρα. Δεν. Τι λένε οι άνθρωποι, δεν είναι τι λέω εγώ. Τι διαβάζω εδώ. Κανένα κλιμάκιο του Δήμου δεν συνόδευσε ποτέ κλιμάκιο του Υπουργείου. Μακριά από εμάς το ποτήριον τούτο. Από άνθρωπος εχθές το βράδυ. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε ή κάνετε κάτι άλλο. Και πανσέλινο χθες το βράδυ, οπότε μπορεί να είχατε κάτι άλλο. Τη φράουλα ήταν, πώς τη λέγανε αυτοί που ήταν οι χθεσινοί. Προλαβαίνουμε να ονοματίζουμε και τα φεγγάρια, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος τα έλεγε αυτά στο κριτικό κανάλι. Είπε ότι δεν έκανε τίποτα, αλλά τον πήρε χθες, λέει, τηλέφωνο. Τον πήρε χθες, του το σηκώνει πλέον στο τηλέφωνο του Δημάρχου και του είπε τι θα κάνεις, τι προτίθεσαι να κάνεις. Και του είπε αυτός ότι εγώ παραμένω στην απόφασή μου. Και θα δούμε τώρα πού θα την κάνουμε. Εγώ μ' αρέσει, του είπε ο πλεύρης, μ' αρέσουν οι αθανάτοι. Έχω βολευτεί εκεί, να το κάνουμε, τελειώνουμε. Αυτό κατάλαβε ο Δήμαρχος, αυτό είπε. Δεν μας είπε τι του είπε. Δεν μας είπε, εγώ έχω δώσει ένα ψήφισμα στους κατοίκους που ήρθαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα μου πεις και τι είναι τα ψηφίσματα, ας πούμε, αλλά ας μην πω τη λέξη πρωί-πρωί και τρέχουμε με το ΕΣΟΥΡΟΥ. Έδωσα ένα ψήφισμα και είμαι απέναντί τους, ας πούμε, υπόλογος τώρα. Καταλάβατε, εγώ δεν πήρα θέση. Είχα πάρει θέση πριν, αλλά μετά πήρα μια άλλη. Γιατί υπενθυμίζω ότι ο Δήμαρχος μαζί με τον Σάββατο Αρναουτάκη είχαν πει εξ αρχής, μαζί οι δυο, ότι εντάξει, ας πάμε στους αθανάτους να το κλείσουμε, ρε παιδί μου. Έχουμε και εμείς πολιτικά επιχειρήματα, να μην μπορούμε αυτή την κουβέντα άλλο να την εξελίσσουμε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Οπότε είχαν πει αυτοί οι δύο, καλή ιδέα οι αθανάτοι. Δεν είναι μαλάδες, δεν είναι εκταίο, δεν είναι εκείνο, δεν είναι τάλλο. Εδώ καλό ακούγεται. Μετά όμως που μπουκάρανε οι κάτοικοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, άλλαξε ρότα ο Δήμαρχος και είπε: εντάξει, εγώ είπα ξύπα, δεν είναι και πολύ ωραία ιδέα, να πάρτε και ένα ψήφισμα. Να πάτε μετά από τον άλλο που επιμένει ότι είναι ωραία ιδέα να γίνει αυτό το πράγμα στους αθανάτους. Και πήγανε και από τον άλλο, Δούλου, Βούλου, άλλον, τον Περιφερειάρχη. Και είπε και αυτός: πάρτε και εσείς ένα ψήφισμα, αλλά τι πει ο Υπουργός. Έχθες είπε ο Υπουργός: εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Τώρα, στο πιο σοβαρό της υπόθεσης, γιατί όταν τα περιγράφεις αυτά, σοβαρά δεν είναι. Μου θυμίζουν την παιδική μου ηλικία και πώς τσακωνόταν έτσι κάτι κυρίες στην αυλή για το νερό. Και το έριξε πρώτη και το χάλασε την καθαρότητα του δρόμου. Αλλά στα σοβαρά της υπόθεσης, θα πρέπει να δούμε τι θέση παίρνουν επιτέλους. Να βγουν να μας πούνε. Ο Περιφερειάρχης παραμένει στην απόφασή του. Είπε: εγώ θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να γίνει εκεί. Ο Δήμαρχος σε ποια απόφαση είναι τελικά σήμερα, 30 Ιουνίου? Είναι στην απόφαση ό,τι πει ο πλεύρης? Είναι στην απόφαση και ό,τι πούν οι κάτοικοι να πάρτε ένα ψήφισμα? Είναι στην απόφαση να το κάνουμε κάπου να τελειώνουμε? Γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από τις συνεντεύξεις που δίνει, μπορεί να φταίει και η Πανσέλινος από τα χθεσινά. Να καταλάβουμε πού πάμε και να δούμε λίγο τι θα κάνουν και οι κάτοικοι. Θα ενεργοποιήσουν αυτό το οποίο έχουν δεσμευθεί? Θα πάνε με νομικά μέτρα? Θα καταθέσουν ασφαλιστικά? Αυτά είναι τώρα τα της ημέρας. Πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Ελένη Μακράκη. Πάμε σε ένα τραγούδι, να οργανωθούμε, να έρθουμε για την επόμενη μία ώρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου άγγελου που υπέστη συστηματική κακοποίηση πριν χάσει τη ζωή του. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 70 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου σε χωριό του Ηρακλείου μετά τη σύλληψή του για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη γιορτή του Κλείδωνα στις 24 Ιουνίου. Για μία σειρά ετοιμάτων πρακτικής και ουσιαστικής φύσεως αναμένεται να αποφανθεί σήμερα η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετίου κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Μία άνηση μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια με το συντονιστή του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη Βενεζουέλα να δηλώνει πως το παράθυρο διάσωσης έχει παρέλθει. Έθριες με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
5: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

9 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε για την επόμενη μία ώρα. Κρέτο 102,3. Αντιγόνη Δρέξο, μικρόφωνο. Αντώνης Σαπίνος, ρύθμιση ήχου, ψυχολογική υποστήριξη και λοιπές ενέργειες. Μάνος Σουρνάκης, ρύθμιση εικόνας. Συνδράμει και αυτό. Συνδράμει στην ψυχολογική υποστήριξη. Την οποία εγώ δεν χρειάζομαι, αλλά νομίζω ότι κάποιοι χρειάζονται, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα να κινούνται και στον χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Διότι τις τελευταίες ώρες αυτό το οποίο ανάμεσα στα άλλα. Γιατί εντάξει, τώρα είχαμε και την σύσκεψη για την ακρίβεια στο Μαξίμου που βάλανε τους προέδρους στο σούπερ μάρκετ και τους παρακαλάγανε να ρίξουν τις τιμές και αυτοί μεταδέχτηκαν και μετά με αυτό είχαμε και τη δήλωση του Βασίλη του Φεύγα που είναι στέλεχος σήμερα.

0: φεύγει, δεν ξέρει που πάει ή ξέρει που πάει και δεν μας το λέει, γιατί από την άλλη πλευρά η κυρία Ξενογιακοπούλου, ας πούμε, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε μια κίνηση όταν, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει την άλλη κίνηση. Εγώ είμαι ψυχή και σώματι εκεί. Αλλά δεν είναι όμως. Και λέω δεν είναι γιατί δεν της έχουν πει ότι είναι. Και εδώ παίζουμε πάλι άλλες πυθίες επικοινωνιακές. Θα τα πούμε αυτά και θα πούμε και άλλα πολλά. Στις Βρυξέλλες είναι ο Νικόλος ο Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και ο άνθρωπος που νομίζω, θα το πω τώρα εγώ πως το νιώθω, Νικόλα, συγγνώμη για τον ενικό.
1: Καλημέρα. Εννοείται.
0: Άνοιξε πρώτος την πόρτα, δηλαδή εννοώ από τους τελευταίους αυτό, από τις τελευταίες εξελίξεις. Και πήγε σε ένα χώρο που εσύ ήσουν και από τους πρώτους που πήγε, και αναφέρομαι στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, που αυτή την ώρα τώρα φαίνεται ότι φλερτάρουν κι άλλοι από τον ίδιο χώρο που ήσουν εσύ. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Καλημέρα αγαπητή μου Αντιγόνη, καλημέρα στους φίλους μου ακροατές.
0: Καλημέρα. Βρυξέλλες είσαι,
1: Είμαι στις Βρυξέλλες και ετοιμάζομαι για μια πολύ δύσκολη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, της οποίας είμαι μέλος, γιατί έχουμε πολύ τραχαμά απλωμένο αυτή την εβδομάδα, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, εν ώψη συζητήσεων που γίνονται για θέματα ασφάλειας και άμυνας και εξελίξεων διεθνών. Αλλά πάμε τώρα στα εσωτερικά, για να μην σε πάω εγώ στα δικά μου.
0: Θα με πας ούτως ή άλλως, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον τώρα εδώ, γιατί εδώ βλέπουμε να διαλύεται μια παράταξη. Οι μισοί θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, οι άλλοι μισοί φλερτάρουν με το ΠΑΣΟΚ. Εσύ θα κάνεις τον ενδιάμεσο σε αυτό το πράγμα, δηλαδή θα διαμεσολαβείς αυτές τις συζητήσεις ή δεν θες να έχεις σχέση?
1: Καταρχάς, με θλίβει βαθύτατα όλος αυτός ο εξευτελισμός και η απαξίωση και ενός κόμματος και ανθρώπων. Εξευτελισμός ο οποίος και απαξίωση προέρχεται και από μέσα και απ' έξω. Και δεν μπορώ παρά αυτή τη βαθιά μου θλίψη να στη μεταφέρω και να μείνω εκεί. Διότι και εγώ με αυτόν τον χώρο πρωτοπολιτεύτηκα, η πρώτη μου, αν θέλεις, ενεργός πολιτική δραστηριότητα για ψήφο ήταν όταν κατήλθα υποψήφιος. Και μάλιστα όχι ως μέλος κάποιας ριζοσπαστικής αριστεράς ή κάποιος κολλητός από το γυμνάσιο ή κάποιος πρωθυπουργικός ξάδερφος, αλλά ως ένας ενεργός πολίτης δημοκρατικών φρονημάτων με οικογενειακές καταβολές στη Δημοκρατική Παράταξη, στο ευρύτερο ΠΑΣΟΚ, για να μιλάμε έτσι τη γλώσσα, την απλή, έτσι, το ΠΑΣΟΚ, τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης, που αναζητούσε και αναζήτησε το δρόμο του, και κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ως μια, αν θέλεις, προσπάθεια ευρύτερης διεύρυνσης και συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων με την Προοδευτική Συμμαχία, σου θυμίζω, τα τελευταία χρόνια. Δεν τελεσφόρησε και δεν θα μπορούσε να τελεσφορήσει εάν κρίνει κανείς τα πρόσωπα τα οποία ανέλαβαν να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας. Δεν το έχουν, δεν θα το έχουν, διότι απλούστατα δεν θεωρώ ότι πιστεύουν σε αυτή τη διεύρυνση και τη συσπήρωση. Μάλλον το είδαν σαν μια παρέα η οποία αρκέστηκε στο να ανακυκλώσει πρόσωπα και συνθήματα.
0: Ποια τώρα, πρόσωπα και... όμως, σε ποιους αναφέρεσαι, στους τωρινούς, στους προηγούμενους?
1: Αναφέρομαι σε αυτούς που αποτελούσαν πάντα ένα σκληρό πυρήνα με τη μορφή παρέας.
0: Δηλαδή ο Νίκος ο Παπάς είναι ένα τέτοιο πρόσωπο?
1: Ξέρεις, είναι λίγο αμήχανη η θέση μου να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι με λογική παρέας μόνο δεν μπορείς να συσπυρώσεις δημοκρατικές δυνάμεις ευρύτερες κοινωνικές και να πας μακριά. Με λογική παρέας. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ μέσα σε αυτό το χώρο νομίζω ότι έκανα το καλύτερο δυνατόν. Άλλαξε 3 αρχηγούς, έτσι, το κόμμα αυτό. Ενώ όσο ήμουν εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το τελευταίο χρόνο, άλλαξε 3 αρχηγούς. Εγώ δεν υπονόμευσα κανέναν από τους 3. Ο Αλέξης Τσίπρας στήριξε τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης έφυγε δημιουργούντας το δικό του κόμμα. Στη συνέχεια ήρθε ο κύριος Φάμελος. Και στη συνέχεια ο κύριος Φάμελος αποφάσισε ότι αυτό το κόμμα δεν θα πρέπει να υπάρχει, αλλά να υπαχθεί σε ένα άλλο κόμμα που θα φτιάξει κάποια στιγμή ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος είχε παραιτηθεί από αυτό το κόμμα διότι δεν το ήθελε. Αυτά τα πράγματα δημιούργησαν μια αρλουμποειδή κατάσταση.

0: Εγώ συνέχισα τη δουλειά μου κανονικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η αφορμή για να χωρίσουν οι δρόμοι μας ήρθε με έναν τρόπο έτσι λιγάκι γκροτέσκο, αν το σκεφτεί κανείς. Mm. Δηλαδή διαγράφην, επειδή θυμάσαι είχα φιλοξενήσει μια εκδήλωση με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών, μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86 μαζί με άλλους καθηγητές, συναδελφούς, ευρωβουλευτές από όλες τις ευρωομάδες, και τότε κάποιοι από αυτή την παρέα που λέγαμε πριν, γιατί όταν λειτουργείς με όρους παρέας δεν μπορείς να έχεις και κρίση πολιτική καθαρή, θεώρησαν ότι εγώ ετοιμάζομαι να κατέλθω στον πολιτικό στίβο μαζί της. Παρά το γεγονός ότι είχα διαψεύσει ότι θα κατέβω καν στις εθνικές εκλογές, δεν θα κατέβω στις εθνικές εκλογές, είμαι ευρωβουλευτής και θα παραμείνω ευρωβουλευτής. Τώρα, από εκεί και πέρα, παρέμεινα 5 μήνες περίπου ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και στη συνέχεια εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ, διότι πιστεύω ότι πραγματικά ο χώρος είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί μια σοβαρότητα, μια συσπήρωση, έχει ένα πρόγραμμα και είναι ένας κυβερνητικός πόλος, ένας άλλος κυβερνητικός πόλος απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση που έχουμε τώρα.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει, δημοσκοπικά δεν της βγαίνει όμως αυτή της παράταξης, θέλω να πω. Δηλαδή φαίνεται να την έχουν προσπαρέσει άλλοι.
0: Θα σου πω κάτι. Mm. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Mm. Και δεν πρέπει να βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα. Ούτε έχουν επεγειωθεί κάποιες τάσεις. Ούτε αυτή η σκόνη που δημιουργούν γεγονότα και λυσαλέα στήριξη συγκεκριμένων κέντρων στο εγχείρημα Τσίπρα εμένα με φοβίζει. Ίσα-ίσα με ενισχύει ακόμη περισσότερο στην απόφασή μου να συμπαραταχθώ κι εγώ και πολλοί άλλοι φίλοι που ξέρω από όλη την Ελλάδα με την προσπάθεια που κάνουμε πλέον στο ΠΑΣΟΚ για κυβερνητική αλλαγή. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Είναι πραγματικά οξύμορο να επαγγέλλεσαι πολιτική αλλαγή και να ταυτίζεσαι με συγκεκριμένα συμφέροντα. Είναι πραγματικά οξύμορο να επαγγέλλεσαι πολιτική αλλαγή και να δημιουργείς συνθήκες απαξίωσης και εξευτελισμού ενός χώρου. Εμένα αυτά τα πράγματα δεν πολύ κάθονται μέσα μου. Δεν με πείθουν και συνεπώς δεν μπορώ να εμπιστευτώ τέτοιου είδους προσωποπαγή εγχειρήματα.
1: Τον κόσμο γιατί τον πείθουν, νομίζω. Δηλαδή, εσύ λες εμένα δεν μου
0: κάθεται. Ο κόσμος ακόμα είναι ζαλισμένος και το ΠΑΣΟΚ ξέρεις πολύ καλά ότι ανέλαβε ιστορικά και πολιτικά ένα δυσβάσταχτο φάρος από το οποίο πολλοί κόσμος ακόμα δεν έχει απομακρυνθεί, δεν έχει ξεφύγει και δεν έχει ενδεχομένως συγχωρέσει κιόλας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει ανθρώπους που το αγαπούν ή το έχουν αγαπήσει ή το έχουν πιστέψει ή ανθρώπους που ανήκουν ιδεολογικά σε αυτό και ακόμη κάθονται στον καναπέ. Λοιπόν, και είναι ένα στοίχημα αυτούς τους ανθρώπους να τους σηκώσει από τον καναπέ και να τους τραβήξει και να τους φέρει κοντά του.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τους σηκώσει από τον καναπέ.
0: Όλοι μας. Ο Νικόλας Φαραντούρης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα στελέχη. Προφανώς η ηγεσία είναι ο μπροστάρης, η ηγετική ομάδα και όλα τα στελέχη, ο καθένας. Ο καθένας μας έχουμε την ευθύνη, εφόσον πιστεύουμε σε αυτό το εγχείρημα. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα, Αντιγόνη. Μπορεί να σφραγίστηκε από την ισχύ.
1: Ναι, αλλά πρόσωπα διεκδικούν την προεδρία του. Δηλαδή τώρα πάλι βλέπεις.
0: Καμία αντίρρηση. Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μέλλον γιατί δεν είναι προσωποπαγές κόμμα. Και παρά το γεγονός ότι είχε ιδρυτεί μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της νεότερης Ελλάδας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, βλέπεις πως συνεχίζει. Όχι μόνο να υπάρχει, συνέχισε να κυβερνά την Ελλάδα και θα ξανάρθει η ώρα του να κυβερνήσει. Αντίθετα, κόμματα τα οποία είχαν προσωποπαγή χαρακτήρα δεν φτούρισαν, δεν πήγαν μακριά. Γι' αυτό λέω το εξής, ότι δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε και δεν χρειάζεται να βγάζουμε επιπόλαια συμπεράσματα από κάποιες δημοσκοπήσεις, η αξιοπιστία των οποίων, ιδίως κάποιων τελευταίων, είναι εντελώς αμφίβολη. Διότι ξέρουμε και πρόσωπα, ξέρουμε και πόσο κοστίζουν, ξέρουμε και πόσο κάνουν, ξέρουμε και ποιοι τους στηρίζουν, αυτοί που τα κάνουν και με ποιες μεθόδους.
1: Άρα είναι ντεμέκ δημοσκοπήσεις με ντεμέκ αποτελέσματα.
0: Αγαπητοί μου Αντιγόνη, ξέρεις, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και πρόσωπα και πράγματα. Εγώ λέω το εξής, ηρεμία παιδιά. Και μάλιστα αυτή η ανάγκη κάποιοι να δείξουν πόσο καλά πάνε, κάποιοι επιχειρηματίες να προβάλλουν, πόσο καλά πάνε οι προστατευόμενοι τους, κάποια έντυπα να δείξουν πόσο τρανά πάνε. Αυτό το πράγμα βγάζει μάτι, ρε παιδιά, στον απλό λαό. Πάμε τώρα στο μήνυμα. Πάμε στο μήνυμα. Εγώ δεν θέλω...
1: Περίμενε, πάμε στο ερώτημα. Πού θα πάνε τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ? Διότι μέχρι τώρα είχαμε τα ορφανά του ΠΑΣΟΚ, τώρα ήρθαν τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοίταξε, εδώ υπάρχουν κάποιοι που λειτουργούν λιγάκι σαν μαριονέτες. Τους λένε φεύγουμε, φύγετε, φεύγουνε. Παρετηθείτε, παρετούνται. Διαγράψτε το φαραντούρι, το διαγράφουνε. Περιμένετε, περιμένουνε. Στριμωχθείτε στον εξώτη, στριμώχνονται. Εντάξει, τώρα τι να σχολιάζω, μωρέ, η Αντιγόνη.
1: Κάτσε, περίμενε. Όχι, δεν το καταλαβαίνω, αλλά επειδή είσαι σκληρός παίχτης, δεν με πειράζει που σε φέρνουν. Είσαι από αυτούς που δεν με πειράζει που σε φέρνουν σε δυσκολίες.
0: Όχι, δέχομαι κάθε ερώτηση.
1: Εγώ ρωτάω το εξής. Ναι. Ανοιχτά και χωρίς καμία συνεννόηση. Και σε φλιδιάσαμε κιόλα. Δηλαδή, σε πήραμε τηλέφωνο πριν από 5 λεπτά και βγήκε. Ερώτημα. Παίζει τώρα αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε εσά, ενώ στο Πασόκ πλέον που είσαι κι εσύ. Δηλαδή, και να πει
0: πάμε τώρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, γιατί... Πάμε σε αυτό που έλεγα. Πρόσεξε. Πάμε σε αυτό που έλεγα που δεν είναι θεωρητικό. Ακριβώς επειδή το Πασόκ δεν είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Δηλαδή, επειδή δεν έχει έναν άνθρωπο που θα μυρίσει τα νύχια του, θα δει αν αρέσει η φάτσα του καθενός, της καθεμιάς κτλ. Είναι ένα κόμμα αρχών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, να μην λέμε μεγάλα λόγια. Έχει ένα καταστατικό χάρτη, ένα προγραμματικό λόγο και κάποιες αρχές που είναι ψηφισμένες από καταστατικά όργανα, που είναι θεσπισμένες από συνέδριο, από συλλογικά όργανα. Έχει συλλογικά όργανα τα οποία έχουν δημοκρατική νομοποίηση. 150.000 άνθρωποι πριν από μερικούς μήνες πήγαν και ψηφίσανε για τους συνέδρους. Ποιο κόμμα κατέβασε 150.000 ανθρώπους μέσα σε αυτή την κατάσταση?
1: Ναι.
0: Για το Πασόκ, λέω.
1: Ναι.
0: Το 150.000 άνθρωποι βγάλανε συνέδρους, το οποίο συνέδριο και οι αντιπρόσωποι του, οι σύνεδροι, βγάλανε όργανα, ψηφίσανε καταστάσεις, πρόγραμμα, καταστατικό, αρχές, συγκεκριμένες αποφάσεις. Λοιπόν, άρα από εκεί και πέρα, ακριβώς επειδή είναι ένα κόμμα αρχών, δεν είναι ζήτημα face control. Δεν είναι μας αρέσει η Αντιγόνη γιατί εξαρθομαλή την παίρνουμε. Είναι ένα θέμα κατά πόσο κάποιος μπορεί να συμπαραταχθεί με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αρχών. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ και έτσι ίσχυε και στη δική μου την περίπτωση.
1: Άρα δεν θέλω, δηλαδή άμα έρθει ο Σωκράτης ο Φάμελος και του πούνε αποδέχεσαι...
0: Πρόσεξε με, σε αντίθεση με κόμμα Τσίπρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: το οποίο είναι προφανώς μια απόφαση του αρχηγού, είναι προσωποπαγίας κόμμα, ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε 5 ανθρώπους δίπλα του, τους τοποθέτησε σε κάποια όργανα. Okay, γιατί με χαρά του.
1: Καλά, αυτό μπορεί να είναι και επικοινωνιακό τρικάκι τώρα, Νικόλα. Δηλαδή, δεν σας παίρνω, παίρνω και το Σεπτέμβριο να ανοίξουν οι πόρτες και να τους πάνε.
0: Και εγώ σε ρωτώ.
1: Ναι.
0: Πόση σοβαρότητα. Πόση
1: σοβαρότητα. Ποιος την έχει και τη χάσαμε.
0: Συγγνώμη. Ναι. Πόση σοβαρότητα δείχνει εάν, για παράδειγμα, η φίλη μου, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ένα μήνα πριν από τις εκλογές, παραιτηθεί από τη βουλευτική έδρα για να αναδυθεί σε ελασίτισσα στις εκλογές. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Λέει ο Τσίπρας, παραιτηθείτε από τις έδρες.
1: Την ίδια σοβαρότητα που είχε χθες η παρέτηση της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, που δεν διανοείται ότι θα υπάρξει.
0: Δεν διανοείται. Κανείς δεν διανοείται. Ωραία. Δεν διανοείται κανένας τίποτα. Όλοι αυτοί, όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, δεν τους είδα να μιλάνε το Δεκέμβρη, όταν αποφασίστηκε το Νοέμβρη να αυτοδιαλύσει το κόμμα, ή το Δεκέμβρη όταν διαγράψανε μένα για λάθος λόγο. Κατάλαβαν ότι έκαναν λάθος και μετά με πέραν τηλέφωνο να μου ζητήσουν συγγνώμη. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, για μένα ήταν εντελώς αναντίστοιχη είναι αυτή η πορεία ορισμένων ανθρώπων με μια σοβαρότητα που τους συνόδευσε σε κάποια φάση της ζωής τους. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ξέρω ότι σε όλη την Ελλάδα πάρα πολλά στελέχη και ξέρεις και μεσαία στελέχη. Δηλαδή γραμματείς νομαρχιακών, άνθρωποι που ήταν πιο σιωπηλοί, καθηγητές πανεπιστημίου, άνθρωποι που ήταν στο χώρο, έρχονται στο Πασόκ. Αυτό μπορώ να σου το πω. Γιατί το ξέρω. Και επειδή πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ήταν σε επαφή μαζί μου, τους έχω γνωρίσει. Έχουμε πιει ένα κρασί σε όλη την Ελλάδα και ως υποψήφιος ευρωβουλευτής και μετέπειτα ως ευρωβουλευτής μου στέλναν υλικό, ερωτήσεις, τοπικά θέματα από την Ξάνθη μέχρι την Άξο. Σου αναφέρω και πρόσφατες, ας πούμε, επικοινωνίες από ανθρώπους σε διάφορα μέρη του κόσμου της Ελλάδας. Από τα Γιάννενα, από την Κομοτηνή, από την Αθήνα,
1: ναι, ναι, τι σου λένε.
0: Έρχο, Έρχονται στο Πασόκ.
1: Έρχονται στο Πασόκ.
0: Αυτοί
1: έρχονται στο Πασόκ. Θα έρθει και ο Σωκράτης Φάμελος. Πες μου τι έρχεται και σε ρωτάει ο πρόεδρος. Τι να κάνω, Νικόλα, να τον πάρω. Εσύ μέχρι πού θα βάλεις κόκκινες γραμμές? Περίμενε, έχουμε εδώ δύο περιπτώσεις. Έχουμε το Σωκράτη και έχουμε και το τρίδημο Πολάκη Παπαδούρου, ας πούμε. Εσύ πού θα βάλεις βέτο?
0: Κοίταξε. Είπα κάτι. Καταρχάς δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά των οργάνων. Έτσι, του Προέδρου και των οργάνων. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Συνεπώς, προφανώς δεν έχω αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Άλλωστε, υπάρχει και μια επιτροπή διεύρυνσης με ειδικότερη των οργάνων αρμοδιότητα. Mm. Αλλά υπάρχουν όργανα. Βλέπεις ότι το ΠΑΣΟΚ έχει όργανα. Πρόσεξε, τα όργανα δεν είναι κάποιοι άσχετοι που εμφανίστηκαν. Είναι εκλεγμένα. Είναι άνθρωποι με δημοκρατική νομιμοποίηση. Άρα όλο το πακέτο ΠΑΣΟΚ λειτουργεί με δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν είναι εγώ και φίλοι μου. Μπορεί κάποιοι να είναι στην ηγετική ομάδα, να είναι πιο κοντά στην ηγεσία. Εκλεγμένοι είναι κι αυτοί.
1: Ναι, άρα αυτοί θα αποφασίσουν, δηλαδή, μου λες.
0: Αντιγόνη, θέλω να σου πω ποια είναι η διαφορά ενός κόμματος στιβαρού, δημοκρατικού,
1: και ενός αέρα που έγινε πριν από λίγες μέρες.
0: Που έρχεται από μακριά, που έχει ηγεσίες.
1: Ο Τσίπρας σου λέει, εγώ είμαι το κόμμα, πού είναι το πρόβλημα?
0: Ωραία, με για του μεγαλά του, να σου πω κάτι, δεν το κρίνω. Είναι μια πολιτική πραγματικότητα όμως, ότι από τη μία έχεις κόμματα με βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία και συνέχεια, και από την άλλη έχεις κάποια κόμματα ενός ανδρός αρχή, εγώ και οι φίλοι μου, και προχωράμε. Ο κόσμος μπορεί να διαλέξει, αλλά επαναλαμβάνω, αν κάποιος θέλει μια συνέχεια στον πολιτικό λόγο, σοβαρότητα και κυβερνησιμότητα, δηλαδή δυνατότητα, ένας χώρος να εγγυηθεί την καθημερινότητά σου, έχει πρόταση για το πώς θα μειωθεί η φέτα στο σούπερ μάρκετ, για το πώς θα μειωθεί το νίκη σου, για το πώς θα πέσει η παράνομη καταχρηστική πρακτική του φαν και του σέρβισερς. Βγαίνει ο κύριος Σύμπρας και λέει να βρούμε μια λύση απέναντι στις τράπεζες και στα φανς. Εντάξει, okay, εμείς έχουμε τη λύση, την προτείνουμε. Λέμε τι ακριβώς πρέπει να κάνει η Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η υποχρεωτικότητα του πιστωτή να συμμετάσχει, ποιο είναι το πρόστιμο στο φαν και τον σέρβισερς όταν εμπλέκεται σε τριγωνικές συναλλαγές. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Τσίμπρας ότι υπάρχει ένα ζήτημα στέγασης. Okay. Το ΠΑΣΟΚ έχει ειδική πλατφόρμα generationrent.gr για το πώς θα βρει ένας νέος άνθρωπος στέγη, πώς θα δημιουργηθούν 5.000 νέες κοινωνικές κατοικίες για τους φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, στεγαστική πολιτική, πώς μειώνεται ο ένφια.
1: Άρα λες ότι απέναντι σε ένα δομημένο πρόγραμμα, κοστολογημένο,
0: τετραγωνικά,
1: κοστολογημένο και στοιχειοθετημένο, απέναντι σας βλέπετε την παπάντζα. Η παπάντζα δημοσκοπικά αυτή την ώρα πάει.
0: Έχει πρόγραμμα.
1: Εσείς δεν πάτε.
0: Καταλάβει. Πρόσεξε. Επίσης, το τι θα κάνει ο καθένας και πώς θα έρθει και είναι και μια δική του επιλογή.
1: Εσένα θα σε ενοχλήσει, εγώ αυτό ρωτάω, παιδί μου.
0: Όχι, κύριε, όχι, Αντιγόνη μου, εμένα τι να με ενοχλήσει, εγώ δεν έχω να χωρίσω τίποτα.
1: Άμα έρθει αυτός που σε διέγραψε τόσο άδικα, ας πούμε, και ξαφνικά βρεθεί να κάθεσαι στο ίδιο σαλόνι, δεν θα ενοχληθείς?
0: Κοίταξε, Αντιγόνη, δεν πολιτεύομαι με όρους προσωπικούς και όρους θυμικού, αλλά με όρους πολιτικούς. Και γι' αυτό, όταν κατέβηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατέβηκα επειδή ήμουν ακόλυτος ούτε του Τσίπρα, ούτε ξαδερφός του. Mm-hmm. Κατέβηκα με τα 25 χρόνια στα πανεπιστήμια και στη δικηγορία, με μια διάθεση να συμβάλλω στη συσπήρωση της προοδευτικής παράταξης, τη θυμάστε τότε το εγχείρημα της προοδευτικής συμμαχίας, mm-hmm. με ξεκάθαρη ταυτότητα και με αρκετή όρεξη για δουλειά, σηκώνοντας μανίκια προς αυτή την προσπάθεια. Mm. Και μάλιστα το έλεγα, γιατί ψάχνουν πάντα να βρούνε, ιδίως στους τελευταίους μήνες, δηλώσεις μου για το ΠΑΣΟΚ, και βλέπανε μόνο εγκομιαστικές δηλώσεις για την προσφορά του ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία. Γιατί το πίστευα από την πρώτη στιγμή. Προσπαθούσα να ενώσω δημοκρατικές δυνάμεις με το λόγο μου και τον τρόπο μου, και όχι να διχάσω. Ναι. Η παρουσία μου στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν διχαστική. Δεν έφτιαξα μαγαζάκι, δεν έφτιαξα ηγετική ομάδα, δεν συσπήρωσα στελέχη γύρω μου εν είδη τάσης. Με διέφερε η συσπήρωση του κόσμου γύρω από έναν πόλο που έλεγε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν πήγα με διχαστική διάθεση, πήγα με διάθεση συσπήρωσης. Σε αντίθεση με άλλους που είχαν διάθεση διχασμού, διάσπασης.
1: Ποιος άλλος?
0: Δεν υπονόμευσα κάποιον.
1: Ναι.
0: Δεν υπονόμευσα εγώ κάποιον. μου λένε, ρε Νικόλα, ήσουν με τον Τζίπρα, πήγες με τον Κασελάκη, πήγες με τον Φάμελο. Εγώ δεν πήγα με κανέναν. Εγώ εμφανίστηκα σε ένα κόμμα, κατέβηκα με σταυρό. Δεν δέχτηκα να μπω ούτε σε επικρατείας, ούτε σε όργανα, ούτε δοτός, ούτε κολλητός. Διεκδίκησα την ψήφο. Οι δηλώσεις μου και οι συνεντεύξεις μου είναι δημόσιες, καταγεγραμμένες. Αυτά που έλεγα πάντα λέω. Δεν πήρα την έδρα μου να φύγω. Κάποιοι, οι οποίοι ετοιμάζονται να πάνε στον Τζιμπρά, πήραν την έδρα τους και φύγαν. Εγώ διεγράφη. Δεν πήρα την έδρα μου να φύγω. Δεν ίδρυσα κάποιο κόμμα. Όταν ο κύριος Τσίπρας παρετήθηκε και στήριξε τον κύριο Κασελάκη, παιδιά του με χαρά του, και είχαμε έναν καινούριο πρόεδρο, εκεί ήμουν πάλι. Δεν πήρα την έδρα μου να φύγω, να φτιάξω κάποιο άλλο κόμμα. Όταν ο κύριος Κασελάκης απήλθε, φτιάχνοντας το δικό του κόμμα, δεν πήρα την έδρα μου να τον ακολουθήσω. Εκεί ήμουν. Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, πάλι εκεί ήμουν. Δεν υπονόμευσα τον κύριο Φάμελο. Και κάποια στιγμή, επειδή ήμουν κακός πυρί, φέρετε να μην πω πού, γιατί πάντα εγώ μιλούσα για την ενότητα, δεν με διέφεραν όλες αυτές οι διασπαστικές τάσεις, οι υπονομευτικές. Και επειδή οι άνθρωποι προφανώς δεν θέλανε να βλέπουν έναν άνθρωπο κάνει πέντε πράγματα με τον τρόπο που τα κάνω, και όντας φυσικά για την παράδοση τη δημοκρατική, με διέγραψαν. Δεν με θέλανε, κάποιος τους είπε να με διαγράψουν. Αυτοί οι άνθρωποι που κάποιος τους είπε να με διαγράψουν και με διέγραψαν. Κάποιος τους στρίμωξε στον εξώστη και στριμώχτηκαν. Κάποιος τους είπε να παραιτηθούν και παραιτήθηκαν. Κάποιος τους είπε να σιωπάσουν και σιώπησαν. Κάποιος τους είπε να περιμένουν και περίμεναν. Κάποιος τους υποσχέθηκε ότι θα έρθει η ώρα τους και περίμεναν. Δεν είναι άνθρωποι που μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να εγγυηθούν μια συνέχεια της δημοκρατικής παράταξης όπως θέλουν να την εμφανίζουν. Γι' αυτό λέω. Ναι. Εάν κάποιος από την Κρήτη και από όλη την Ελλάδα, ένας απλός πολίτης ακροατής αυτή τη στιγμή, με τα διέξοδα που έχουμε γύρω μας, θέλει κάτι καλύτερο για την οικογένειά του και το παιδί του και την πατρίδα του, πρέπει μαζί με τα πρόσωπα που προφανώς κάνουν τη διαφορά, και το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρά πρόσωπα αυτή τη στιγμή, να δει και τα προγράμματα. Και έχει και ένα καθαρό πρόγραμμα. Έχει καθαρά πρόσωπα και έχει και καθαρό πρόγραμμα.
1: Τώρα θα προλάβουν τα δει, αν ισχύει τώρα αυτό που λένε ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, Νικόλα.
0: Αντιγόνη.
1: Και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, να μην σε κρατάω άλλο.
0: Δεν με κρατάς. Ναι. Είμαστε μια ώρα πίσω. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι 8 και μισή στις Βρυξέλλες.
1: Τουλάχιστον έκανε λίγο δροσιά ή είστε ακόμα στη ζέστη.
0: Έχει δροσούλα. Έχει λίγο περισσότερο δροσούλα από τις προηγούμενες εβδομάδες στον καύσωνα που ήταν τραγικά. Πέθαναν άνθρωποι. Έτσι τους φορτώναμε και τους πηγαίνανε κατευθείαν στο νεκροτομείο εδώ πέρα. Πέθαναν άνθρωποι στις Βρυξέλλες και στο Βέλγιο. Εκλογές. Να γίνουν όποτε είναι να γίνουν. Καταρχάς το ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνουν μια ώρα αρχίτερα. Γιατί πιστεύει ότι πλέον έχει παρακμάσει ο Πρωθυπουργός και η ομάδα του. Και επειδή σε άκουγα πριν στην εισαγωγή σου, είναι δυνατόν σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνθρωποι που τους υποπτεύεται δίθεν η πολιτεία ότι έχουν στήσει καρτέλ. Δηλαδή ότι έχουν εναρμονίσει τις τιμές τους και τις κρατάνε ψηλά στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Να τους υποδέχεται ο Πρωθυπουργός και να τους εκλιπαρεί μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, να ρίξουν τις τιμές αντί να εφαρμόσει τον νόμο. Όταν στείνεις τιμές, είναι το πρώτο μάθημα στην οικονομική θεωρία και στο δίκαιο του αγωνισμού. Οι εναρμονισμένες πρακτικές, δηλαδή το στήσιμο τιμών, price fixing, είναι η επιτομή του καρτέλ. Καρτέλ λοιπόν σημαίνει κρατάω τις τιμές ψηλά, παρότι το κόστος προμήθειας είναι χαμηλότερο και παρότι υποτίθεται ότι θα έπρεπε ο ένας να ανταγωνίζεται τον άλλο για να κερδίσει τον καταναλωτή, τον πελάτη, κλείνονται σε ένα δωμάτιο, συνεννοούνται τις τιμές και πλέον βρίσκεις ενιαίο τιμολόγιο στο ράφι σε όλη την Ελλάδα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό γίνεται σε μια σειρά από υπηρεσίες και προϊόντα, από το σούπερ μάρκετ μέχρι τις τράπεζες, τηλεπικοινωνίες και όλα.
1: Τους το πάγωσε όμως, τους το πήγε μέχρι τέλος Αυγούστου. Αυτό τώρα σήμερα έχουν λυσάξει όλοι, ότι αυτό είναι
0: δείχνει. Μιλάμε για την επιτομή της... σας κοροϊδεύω μέσα στα μούτρα σας και γελάω κιόλας. Αυτό είναι η επιτομή, δεν γίνεται πουθενά, σε κανέναν χώρο, σε κανέναν τομέα, σε καμία χώρα.
1: Τι έπρεπε τώρα να τους δικάσει, δηλαδή, πώς θα το έκανε αλλιώς.
0: Με συγχωρείτε, κυρία Ανδρεάκη, όταν υπάρχει μία εναρμονισμένη πρακτική, πέφτει πέλεκης. Απαγορεύεται, είναι ποινικό αδίκημα. Αντιλαμβάνεστε τι κάνει ο Πρωθυπουργός. Υποπτεύεται συγκεκριμένους παίχτες επιχειρηματικούς για καρτέλ και αντί να εφαρμόσει τον νόμο τους εκλιπαρεί να ρίξουν τις τιμές και συμφωνούν ότι θα πέσουν μέχρι τον Αύγουστο για να τους κλείσει και το μάτι ότι παιδιά εντάξει δεν θα χάσετε για τίποτα.
1: Ναι, δύο μήνες να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Γιατί μιλάμε για τραγικά πράγματα που δεν στέκουν σε καμία άλλη κοινωνία. Τι μας περνάνε εδώ για χαχόλους, για ηθαγενείς. Για τόσο ξεφτύλες μας περνάνε. Ότι θα χάψουμε έτσι τέτοιου είδους εκτροπή. Τι θα έπρεπε να κάνει. Θα έπρεπε να πέσει βαρύ πρόστιμο και να ενεργοποιήσει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Όπως κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου. Εάν σε πιάσουν με καρτέλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ξέρετε τι προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, που είναι και ελληνική νομοθεσία. Υπάρχει από το 1977 με το νόμο 703 και έχει μετεξελιχθεί. Ο νόμος 59-79 έγινε ανεξάρτητη αρχή Επιτροπή Ανταγωνισμού επί ΠΑΣΟΚ, στελεχώθηκε, ήταν μέχρι τότε γενική διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου στην πλατεία Κάνικο. Το ΠΑΣΟΚ την έκανε ανεξάρτητη αρχή. Της έδωσε όπλα, της έδωσε εργαλεία, της έδωσε ανθρώπους. Τη έδωσε ανεξαρτησία για να μπορεί να κάνει ελέγχους και να μην αλέγχεται από το δημόσιο και να μην παίρνει ο υπουργός να λέει στον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έλα, μωρέ, άστον αυτόν, δικός μας είναι.
1: Τώρα υπάρχει
0: η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πριν από δύο χρόνια το ξέρεις ότι έπιασε τις τράπεζες σε καρτέλ για τις παράλληλες χρεώσεις, το θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Και τους έβαλε ένα πρόστιμο. Τις έπιασε καρτέλ. Έβαλε ένα πρόστιμο για ξεκάρφωμα, κάτι ψίχουλα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόστιμο. 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών του παγκόσμιου, ετήσιου κύκλου εργασιών του παγκόσμιου τζίρου. Έπρεπε οι τράπεζες που πιάστηκαν σε καρτέλ, δηλαδή συνεννοημένες, σε χρέωναν κάθε φορά που πήγαινες στην τράπεζα ή εσύ ή οι γονείς σου ή τα παιδιά σου να σηκώσουν ένα έμβασμα, να κάνουν μια παράλληλη δραστηριότητα, να στείλουν κάτι στο εξωτερικό, να συμπληρώσουν ένα έγγραφο. Αυτές οι παράλληλες χρεώσεις που τις έχουμε πληρώσει χρυσές. Οι τράπεζες ή το διατραπεζικό σύστημα βίας που σε καμία άλλη χώρα του κόσμου δεν σε καταλυστεύουν όταν θέλεις να σηκώσεις χρήματα από άλλο ATM ναι. Στην ίδια χώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι τράπεζες θησαύριζαν επί 7 χρόνια.
1: Και τους μπήκε
0: χρόνια,
1: το πρόστιμο λοιπόν και μετά.
0: Τι μπήκε το πρόστιμο. Ένα πρόστιμο ξεκάρφωμα.
1: Ναι.
0: Σου λέω το πρόστιμο είναι φτάνει μέχρι το 10%
1: ναι.
0: του ετήσιου παγκόσμιου τζίρου μιας εταιρείας
1: ναι.
0: που συμμετέχει σε καρτέλ. Θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να χρηματοδοτούν το ασφαλιστικό σύστημα για 4 χρόνια. Αν πραγματικά υπήρχε βούληση να σπάσουμε το απόστημα και το σπυρί
1: ναι.
0: και να δοθεί και ένα μήνυμα στην αγορά ότι όποιος συλληφθεί σε καρτέλ θα του κόψω να μην πω τι. Λοιπόν, δεν είναι η ακρίβεια ούτε θεωρητική ούτε εξωγενής. Βρίσκουν και κάνουν στην Ελλάδα. Και γι' αυτό έχουμε πληθωρισμό 5,4 και γι' αυτό έχουμε.
1: Άρα λες, κακώς το χειρίστηκε όπως το χειρίστηκε χθες. Έπρεπε να λειτουργήσει και σύμφωνα με τα υπόλοιπα δεδομένα.
0: Να σου πω, Αντιγόνη, πριν από ένα μήνα ο Πρωθυπουργός δήλωσε στο συνέδριο ότι είναι θυμωμένος.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Είναι εξοργισμένος.
1: Είναι εξοργισμένος. Ναι.
0: Ήταν εξοργισμένος.
1: Ναι.
0: Τον είδες πολύ εξοργισμένο χθες.
1: Εγώ μην με ρωτάς. Αν είναι να σου πω τη γνώμη μου, εγώ θεωρώ ότι δεν έπρεπε να ήταν εκεί.
0: Μα είναι δυνατόν η δουλειά του Πρωθυπουργού είναι να συγκαλεί ανθρώπους που υποπτεύεται, λέει η πολιτεία, ότι έχουν καρτέλ και να τους εκλιπαρεί, να τους παρακαλεί. Μου θυμίζει τώρα το ΣΥΡΙΖΑ που λέγαμε πριν. Που κάποιοι εκλιπαρούν να τους δεχθούν. Ο Πρωθυπουργός έχει ενδυθεί το μανδύα των παλιών μου φίλων και συνοδοιπόρων που εκλιπαρούν να τους ακούσουν και να τους υποδεχθούν κάπου.
1: Είναι δυνατόν
0: η κυβέρνηση να εκλιπαρεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους επιχειρηματίες να μην κρατάνε τεχνητά ψηλά τις τιμές. Είναι δυνατόν.
1: Ναι. Πάρε μια ανάσα. Απίθανα πράγματα. Λοιπόν, να σου πω, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
0: Δεν μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε και στους φοιτητές μας αυτά. Δηλαδή, καταρχάς, ποτέ δεν πολιτικολογώ και εγώ και οι συνάδελφοί μου στο αμφιθέατρο.
1: Ναι.
0: Αλλά πολλές φορές, όταν χρειάζεται να εξηγήσεις μερικά πράγματα από την καθημερινότητα του πολίτη, που τα νέα παιδιά τα βλέπουν στις οθόνες τους και μας ρωτούν να τα εξηγήσουμε. Ερχόμαστε σε δύσκολη θέση. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε κρίσεις για πολιτικές επιλογές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι,
0: αλλά σου επαναλαμβάνω, αυτά τα πράγματα αντιστρέφουν οτιδήποτε υπάρχει στην οικονομική θεωρία και στο δίκαιο του καταναλωτή. Είναι ντροπή. Λοιπόν, είναι πραγματικά ντροπή.
1: Αν μας αφήσω τώρα, θα μιλάμε άλλες δύο ώρες. Μένει να δούμε τώρα. Εγώ έκανα τις ερωτήσεις μου, εσύ τις απάντησες όπως απάντησε. Μένει να δούμε τι έρχεται μετά. Διότι τώρα εδώ, ας πούμε, με το ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει, θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εξαϊλωθεί, θα πάθει η Νέα Αριστερά, θα μείνει μέσα και θα γίνει το μαγαζί του Πολάκη και της Δούρου, θα φύγουν και αυτοί μαζί με τον παπά. Να το κλείσουμε αυτό. Τι φρονείς? Γιατί έχω φύγει και από το διαφημιστικό.
0: Κοίταξε, γιατί γονεί μου, δεν ξέρω, δεν είναι στο μυαλό τους, δεν παρακολουθώ τις επιλογές τους. Έχω μια απόσταση από όλα αυτά που μου διασφαλίζει μια στοιχειώδη αξιοπρέπεια.
1: Και μια ηρεμία.
0: Όποιος να ανακατεύεται με τα πίτουρα των τρονικότες. Αυτή την περίοδο δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι και εξευτελιστικά και απαξιωτικά. Με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ να ασχοληθώ με τα πραγματικά προβλήματα. Και θέλω να σου επαναλάβω το εξής. Δεκάδες, εκατοντάδες στελέχη από όλη την Ελλάδα, άνθρωποι που πίστεψαν στο ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, άνθρωποι που γύρισαν την πόρτα στην πλάτη του στο ΠΑΣΟΚ, ναι, για χίλιους δυο λόγους.
1: Έρχονται πίσω στο ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, εγώ σου μιλάω με ονοματεπώνυμο, ναι, τώρα, δεν μιλάω γενικά για αφηρημένα, ναι, ούτε είμαι σε κάποια επιτροπή διεύρυνσης για να ξέρω. Σου λέω προσωπικές μου ιστορίες φίλων, ναι, γνωστών, ναι, ανθρώπων που έχω μιλήσει. Ναι. Που γνωρίζω, με παίρνουν τηλέφωνο ή μαθαίνω από τρίτους ότι ο τάδε, η τάδε έρχεται στο ΠΑΣΟΚ, σηκώνει μανίκια, πιστεύει στο εγχείρημα σε όλη την Ελλάδα ως τη μοναδική σοβαρή.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρετε και λίγο μπρος, ρε παιδί μου, στις μετρήσεις τώρα. Δεν γίνεται, γιατί άλλος δεν θέλει να πάει να ψηφίσει τον Πέμπτο. Τι να σου κάνω.
0: Κοίταξε, ότι οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν κλίμα είναι γεγονός.
1: Ναι.
0: Φυσικά, φυσικά. Μα γι' αυτό και, μα γι' αυτό και υπάρχει και αυτός ο ρημαγδός. Η δε τελευταία δημοσκόπηση που την έκανε ένας τύπος που τον ξέρω, τέλος πάντων, η οποία την εκτίμησε όρητα ποσά. Αυτός ήταν και κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ πολλά χρόνια. Και έχει μια βάση δεδομένων στο Viber. Θυμάμαι μια μέρα μου, εξηγούσε τι ακριβώς κάνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα που δίνουν κάτι δυσθεώρητα ποσοστά, μην τα χάφτες σαν τη γονή. Και κυρίως οι πολίτες. Θα μου πεις, δημιουργούνται
1: εντυπώσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλοι λάθος.
0: Δημιουργούνται, ναι, δημιουργούνται εντυπώσεις. Ναι. Κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε.
1: Το μέσο.
0: Κράτα μια επιφύλαξη.
1: Να κρατάω.
0: Θυμάσαι πέρυσι κάποιους άλλους πώς τους ανέβαζαν στο Θεό εν είδη μπαμπούλα. Τα θυμάσαι? Και ερχόσουν στο δίλημα, θα ψηφίσω αυτόν, αυτήν ή θα ψηφίσω την κυβέρνηση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ψάχνουν μπαμπούλες και κυρίως καυσόξυλα. Αυτή τη στιγμή το κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δυστυχώς ως ένα βολικό καυσόξυλο για το σύστημα, για να πελεκίσει το Μητσοτάκη που τον στήριξε και τον έφερε στην εξουσία. Οι άνθρωποι που στήριξαν και έφεραν στην εξουσία το Μητσοτάκη, αυτή τη στιγμή ψάχνουν, αναζητούν, βρίσκουν σε αυτά τα νεοφανή κόμματα, νεοφυή κόμματα και νεοφανή νεοφυή κόμματα, το καλύτερο καυσόξυλο για να πελεκίσουν την κυβέρνηση που στήριξαν για να έρθει στην εξουσία. Καυσόξυλα ψάχνουν, να πελεκίσουν θέλουν, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Και ορισμένοι βαφκαλίζονται ότι τους στηρίζει η ελληνική κοινωνία. Όχι, αγαπητοί μου Αντιγόνη, θέλουν ένα είδους μπαμπούλα, διότι ο ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να αντιπαρατεθεί κυβερνητικά με την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διαφορετικό από αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνηση και δίνει λύσεις. Αν αυτό το χωνέψει ο κόσμος, θα πάει και θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ με ενθουσιασμό.
1: Κάτσε να δούμε πότε θα πάει να ψηφίσει τώρα. Αυτό. Περίμενε να καταλάβουμε πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές επιτέλους. Το 27, το 26, το φθινόπωρο, τον Οκτώβριο. Να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί
0: καλημέρα.
1: Είσαι πάντα ανοιχτό τηλέφωνο σε όλους και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αυτοί που πήραν πολύ σοβαρά τον εαυτό τους δυσκολεύτηκαν μετά στην πορεία.
0: Το λέει και ο Oscar Wilde, never take yourself very seriously. Η σοβαροφάνεια, το να παίρνεις πάρα πολύ εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου σε σοβαρά, πολύ συχνά σε καθιστά καταγέλαστο. Η δουλειά μας είναι συγκεκριμένη. Να λύσουμε ενδεχομένως, αν τα καταφέρουμε, μπορεί και να μην τα καταφέρουμε, κανένα πρόβλημα της Ελλάδας, της ελληνικής περιφέρειας, της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως τώρα αυτή την περίοδο.
1: Τώρα λύνεται το πρόβλημα της καρέκλας όμως, Νικόλα.
0: Εμένα με απασχολεί πολύ πολύ τα εθνικά θέματα.
1: Ναι.
0: Και βλέπω επίσης μια κλιμάκωση.
1: Ναι.
0: Θέλω να τα αναδείξουμε στο δημόσιο λόγο μας, διότι την ώρα που ασχολούμαστε με τους ανθρώπους που στριμώχνουν στον εξώστη και τώρα προσπαθούν να στριμώχνουν.
1: Την καρέκλα, τη μουσική που ψάχνουν, που θα πρωτοκάτσει ο επόμενος κόλλος.
0: Σε άλλους διαδρόμους.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα ή την ώρα που ο Πρωθυπουργός σε κλιπαρεί τους επιχειρηματίες να ρίξουν 5 λεπτά.
1: Την ίδια ώρα ο Ερντογάν κάνει deal με την Αμερική.
0: Την ίδια ώρα, όχι μόνο κάνει deal, χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Έχει κλείσει με τον Τραμπ συγκεκριμένες συμφωνίες για έλεγχο της Μέσης Ανατολής μέσω του καινούριου στρατηγίου στα Άδανα που του δίνει και την Κωνσταντινούπολη, Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου. Και κυρίως έχει στα συρτάρια του το αφήγημα της Γαλάσιας Πατρίδας που θα το περάσει σε νόμο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Μα ήταν να το περάσει, δεν το πέρασε ακόμα. Τον Ιούνιο ήταν να το περάσει.
0: Εφαρμόζει, το εφαρμόζει όμως.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει περάσει, το εφαρμόζει γιατί ουσιαστικά, αγαπητοί μου Αντιγόνη, δεν θα τρως γάβρο και σαρδέλα ελληνικό επειδή δεν θα επιτρέπεται στους Έλληνες ψαράδες να ψαρεύουν στο Βόρειο Αιγαίο και στα νησιά μας. Δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν από τις παρενοχλήσεις των τουρκικών ακτιωρών, κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει σήμερα.
1: Δεσμεύομαι αυτή την κουβέντα να την κάνουμε, μπορεί και αύριο αν θες, γιατί είναι μεγάλη και δεν θέλω να την κάψω. Είμαι 16
0: τη
1: λεπτά μετά το διάλειμμα. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια.
2: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το manicure και το pedicure γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Άμα τελειώσει ο κόσμος, αυτό θέλει να είναι μαζί της μόνο. Εντάξει. Εμείς, Αντώνια, με τελείωνε ο κόσμος τώρα, θα θέλαμε να τρώγαμε μια γυρόπιτα, νομίζω. Ε. Εκεί να πάμε να κάτσουμε στο μόλο, στο μπεντενάκι, βάλουμε τα ποδαράκια μας στο νερό, έτσι να πηγαίνουν πάνω κάτω. Μην τα φάει και κανένα λαγόψερο, πεταχτεί κανένας από πάνω, ας πούμε, που έχει πάρει μυθικές διαστάσεις και αυτό το πράγμα πια. Αν βλέπουμε εκεί τον ήλιο να δει, να τρώμε το γύρο, να φύγουμε όμορφα. Έρωτες, ώρα και βλέπετε, άσε τώρα. Αφήγουμε όπως μας πρέπει. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ξεκίνησαν, λέει, τα ψαρεύουν σιγά σιγά. Δεν ξέρω, ψηφίστηκε αυτό το πράγμα, το 5,75 πόσο πάει το κιλό του λαγοκέφαλου. Ναι, καλά είναι. Σου είπα εγώ, θα βγουν μεροκάματα. Γιατί, θυμάσαι παλιά τι είχε γίνει με τα σαλιγκάρια, με τους κοκλιούς, έναν καιρό που δεν τους ξοφλίζαν, δεν υπήρχε άλλος. Πέτρεχε ο κόσμος και μάζευε σαλιγκάρια, ήταν 12 ευρώ το κιλό, 15 πόσο ήταν, ή και παραπάνω ήταν. Και τρέχαν όλες τις πλαγιές να γεμίσουν σακούλες με χοκλούς και βγήκαν τότε άλλα πάλι μεροκάματα. Τώρα αυτοί που έχουν τρεχαντήρι θα πάνε καλύτερα με τα καΐκια. Οι υπόλοιποι πώς θα τα μαζεύουν? Βάλουν, κάτσουν στο μόλο με το καλάμι να μαζεύουν. Εντάξει. Εντάξει, για πιτσιρίκια είναι ωραία. Δηλαδή εκεί στην Ιεράπετρα τα βλέπω να κάνονται σε σειρά. Που λένε ότι έχει μπόλικο πράγμα. Γενικά, άσε τον, μην λέμε ποιες περιοχές. Στάδες εσύ, έχεις δει ποτέ? Ούτε εγώ έχω δει. Εμάς δεν μας σημώνουν κιόλας. Ναι, αυτό έτσι αν το βλέπετε. Αν πάτε να κάνετε ένα μπάνιο, σας βλέπω και σας λυπάμαι που το σκέφτεστε. Πάμε, λέει, και εμείς συναντήσουμε καλά. Λες και δεν έχει καμιά άλλη δουλειά, ας πούμε. Δεν ξέρω, κάντε και απλό τεστ. Αν 30 μέτρα από την ακτή, ορισμένοι και φοβάστε, μην το συναντήσετε. Εδώ, κοντά-κοντά δεν πέφτουμε. Δεν το βλέπεις το νερό γύρω σου, δεν το ελέγχεις. Κάνεις μπορεί κανένα μπάνιο, εσύ. Μπαίνεις. Εντάξει. Τσουρουνάκι εσύ. Τίποτα. Εσύ και ο λαγοκέφαλος δεν έχετε καμία ελπίδα να συναντηθείτε, γιατί πολύ απλά δεν τη συναντάς στη θάλασσα. Είσαι ορεινός τύπος εσύ. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο γύρο να δούμε τα τελευταία, μέχρι τις 10 πώς διαμορφώνεται έτσι η επικαιρότητα. Σήμερα είναι και Υπουργικό Συμβούλιο, έχει προγραμματιστεί να γίνει και σπέβδουν και κάποιοι να πούν ότι μην τρελαίνεστε με την εκλογολογική συζήτηση για το πότε αυτά θα γίνουν, ας πούμε. Γιατί εχθές μπορεί να είδατε ότι συμφώνησε με τα σούπερ μάρκετ να πάει μέχρι τέλος Αυγούστου, οπότε ΝΑΤΟ, αυτό είναι μετά το Σεπτέμβριο, θα πάει στη ΔΕ, θα δώσει εκλογές. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο δίδονται φάκελοι με προτεραιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Ο Άκης ο Σκέρτσος, διαβάζω, και ο Κωστής ο Χατζηδάκης θα παρουσιάσουν σε κάποιους υπουργούς, όχι σε όλους, αλλά στους περισσότερους, τις προτεραιότητες που έχουν τα χαρτοφυλάκια τους για το δεύτερο εξάμηνο, και είναι πολλές. Δηλαδή ανάμεσά τους διαβάζω και στο Υπουργείο Παιδείας, στο Εθνικό Απολυτήριο που πρέπει να τελειώσει, και τα ειδικά χωροταξικά, σε τουρισμό, βιομηχανία, ΑΠΕ, τη μεταφορά των πολεοδομιών από τους δήμους στο κτηματολόγιο. Δηλαδή αυτά έχουν δουλειά να γίνουν. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτά παρουσιάζονται, θα τεθούν ως προτεραιότητες και ως στόχοι. Θα δοθούν φάκελοι στα αρμόδια αυτά υπουργεία και στους υπουργούς, θα τους σταυρώσουν και θα τους πούν πάτε τώρα. Η λογική αυτή είναι βεβαίως, και αυτό για μένα είναι και δηλαδή το να κατέβουν τα στυλό 12 μήνες πριν από εκλογές, παραγωγικό για μια χώρα δεν είναι, ουσιαστικό δεν είναι, δύσκολο είναι μόνο και τα κάνει τα πράγματα χειρότερα, και προφανώς αυτό το σμίστηκαν και από το Μέγαρο Μαξίμου και λένε τη δουλειά τη συνεχίζουμε. Αυτό έχει και αξία, γι' αυτό είναι και εκεί. Και αυτό περιμένουν και οι πολίτες. Αυτό το πράγμα και μας έχει παραλύσει κάθε μέρα να λέμε πότε θα γίνουν, να ζούμε ένα προεκλογικό κλίμα που έχει αυτή την ένταση, σαν να είμαστε λίγο πριν τις κάλπες, αλλά να μην ξέρουμε πότε θα γίνουν αυτές οι κάλπες. Οπότε αυτό το μήνυμα σήμερα θα επιχειρηθεί να δοθεί από το Μέγαρο Μαξίμου. Βεβαίως πάντα στην άκρη του μυαλού όλων θα είναι ότι το κουμπί το πατάει ο Πρωθυπουργός. Το αν θα πατηθεί το κουμπί από τον Πρωθυπουργό θα κριθεί στο μεσοδιάστημα πριν τη ΔΕΘ. Εκεί θα ζυγιστούν πολλά και θα συζητηθούν πολλά. Στα Χανιά θα συζητηθούν αυτά. Στην Αθήνα θα δείξει. Γιατί είναι εκεί η περίοδος των διακοπών, στο ενδιάμεσο. Τα μπάνια του λαού, που όσα χρόνια και αν έχουν περάσει, τα κάνει ο λαός τα μπάνια. Δεν ξέρω αν τα κάνει πια ο λαός, βεβαίως. Τα κάνουν οι αστεί με το κόστος που έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμείς μπάνια του λαού θα τα λέμε και μέχρι να τα θυμόμαστε, έτσι θα τα ονομάζουμε. Οπότε έτσι πάει η δουλειά. Τώρα που κατάλαβες ότι πάει η δουλειά, δεν μπορώ να σου πάρω, Γιώργο, θα φανεί.
Υπάρχει μια μερίδα υποστηρικτών που λένε ότι βολεύει καλύτερα να πάνε τώρα πριν οργανωθούν και τα υπόλοιπα. Είναι και ένα Σαμαρά στην άκρη που περιμένει να ανακοινώσει, που φαίνεται ότι οργανώνεται, που στείνει ψηφοδέλτια, που διαβάζω σε διάφορα παραπολιτικά site της Αθήνας ότι ήδη στην Πελοπόννησο έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα με το οποίο δεν είναι και ιδιαιτέρως φιλόξενο για τους νεοδημοκράτες, ότι πήγαν εκεί περιοδία η Κεραμέως με τον Κυριανάκη και ζορίστηκαν γιατί υπήρχε έτσι ένα κλίμα που δεν ήταν ιδιαιτέρως ευχάριστο. Αυτά τώρα όλα καταλαβαίνετε. Αυτά συζητάνε αυτοί, εμείς συζητάμε τα άλλα. Μένα μου ήρθε η ΔΕΗ, σου ήρθε η ΔΕΗ. Πάντα την πληρώσουμε τώρα και πότε θα γίνουν εκλογές, έχει ο Θεός. Εσύ διαβάζω τώρα αυτό. Αυτό θα πω και φεύγω. Στον εισαγγελέα λέει 28χρονος που δολοφόνησε τον Τούρκο στα Εξάρχεια εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου αντί 18.000 ευρώ. Αυτό το πράγμα συμβαίνει εκεί που το παιδί σου δίπλα, ας πούμε. Διαβάζει, θα είπα στο πανεπιστήμιο και ο άλλος, κανονικότητα. Αυτά συμβαίνει, δεν είναι ότι πέσαμε τα σύννεφα, αλλά σου λέω την κατάσταση πώς περιγράφει. Στον εισαγγελέα λέει 28χρονο, είναι αυτός ο Τούρκος που δολοφονήθηκε στα Σκαλάκια στα Εξάρχεια. Κατ' εντολής δολοφονήθηκε, διακινητής ναρκωτικών ήταν, του δώσανε 18.000 ευρώ και του είπανε πάνε το κάνει. Πήγε λέει μάλιστα και παλιά προσπάθησε να το κάνει, δεν το έκανε με επιτυχία, αυτή τη φορά τα κατάφερε. Μην πεις τώρα και άλλες ιστορίες, συμμορίες, πράγματα, αλλά πώς αποτιμάται η ανθρώπινη ζωή, δηλαδή πόσο σβήνεις έναν άνθρωπο, ό,τι έναν αυτός τώρα άσχετο από αυτό. Τι γίνεται σε αυτά τα πάρει 18.000 και πήγε πάντα σκοτώσεις. Υπάρχει και παίζει πολύ ψηλά και η είδηση από το Μονακό με μια, γιατί εντάξει τώρα στο βασίλειο του Μονακό δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες ειδήσεις, έλαβε χώρα μια πρωτοφανής βομβιστική επίθεση σε αυτό το πριγκιπάτο στην οικία ενός Ουκρανού επιχειρηματία. Χθες το βράδυ τοποθετήθηκε εκεί εκρηκτικός μηχανισμός, αφέθηκε ένα σακίδιο στην είσοδο του σπιτιού, σημειώθηκε μια ισχυρή έκρηξη και μάλιστα από την έκρηξη αυτή τραυματίστηκε και ο επιχειρηματίας και η σύζυγος και το παιδί του. Τους πέτυχε στο σπίτι εκείνη την ώρα. Ο επιχειρηματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αυτή την ώρα, 47 ετών, ένας από τους πολύ ισχυρούς επιχειρηματίες από την Ουκρανία, από τους πλουσιότερους ανθρώπους στην χώρα του και μάλιστα το όνομά του λέει συνδέεται με κυρώσεις από το Κίεβο για δραστηριότητες στην Κρυμαία με παλιότερες οικονομικές έρευνες. Η σύζυγός του έχει υποστεί επίσης σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα και ο 13χρονος γιος τους έχει τραυματιστεί σοβαρά. Και βεβαίως άμεσα ενεργοποιήθηκε στο Πριγκιπάτο και ένα ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών συμβάντων, διότι εδώ τώρα έχουμε τη διάρρηξη μιας φυσαλίδας που είναι μέσα της εμπεριέχονται ως κάτοικοι δεκάδες εκατοντάδες ισχυροί αυτού του πλανήτη που είχαν διαλέξει αυτό το χώρο γιατί ήταν ασφαλής, γιατί ήταν ωραία. Ανοίγουν δηλαδή και άλλες συζητήσεις. Αυτή η είδηση από χθες το βράδυ που άρχισε σιγά σιγά να έχει τα πρώτα στοιχεία δημιούργησε έτσι αίσθηση, είναι από τις πρώτες που αυτή την ώρα φιγουράρουν και στα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Φεύγω, έρχεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, η Ελένη Μακράκη εκφώνει το επόμενο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο στήρωνα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας όταν 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και ανασύρθηκε νεκρός. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου που υπέστη συστηματική κακοποίηση από τη μητέρα του και το σύντροφό της πριν χάσει τη ζωή του. Νεκρή εντοπίστηκε στο σκαλάνι Ηρακλείου 67χρονη μέσα στο σπίτι της όπου διέμενε μόνη της. Η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ασταμάτητες οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 70 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Με πλούσια ατζέντα και θέματα που αφορούν στον κυβερνητικό σχεδιασμό συνεδριάζει σε μία ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η διπλωματική κινητικότητα γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν με το ζήτημα της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
10: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
12: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρεπτόντος, Αντώνη, με το τραγούδι τώρα που έβαλες του Δημήτρη Μητροπάνου, θυμήθηκα τις τελευταίες μέρες στο Ηράκλειο έχει αναβιώσει σε πάρα πολλές γειτονιές το έθιμο του Κλείδωνα. Και ανάβουν φωτιές στις γειτονιές. Δεν ξέρω αν είδες και τα σχετικά ρεπορτάζ και τις εικόνες και τα βίντεο από το greta1.gr. Όμορφο, πολύ όμορφο. Δηλαδή οι εικόνες που είδα και τα βίντεο, πάλι όπως και το κάνεις και εσύ με τη μουσική σου πολλές φορές, με πήγαν πίσω. Με πήγαν πίσω στην παιδική ηλικία. Και είναι όμορφο συνέστημα αυτό. Πολύ νοσταλγικό το τραγούδι που επέλεξες να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι. Είναι 3η 30 Ιουνίου. Greta One 102,3. 102,3 συχνότητα για όσους μας ακούτε από το νομό Ηρακλείου, από όποιο σημείο και αν βρίσκεστε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει και σήμερα ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Δεν σε βλέπω κινητικό σήμερα, έτσι, μπράβο. Φίλες και φίλοι, είναι μια μέρα που έχει ειδήσεις και σε πολιτικό επίπεδο και σε τοπικό βεβαίως. Καθημερινά θα έχουμε τοπικά. Δεν υπάρχει καλοκαίρι, δεν υπάρχουν διακοπές και μπάνια. Η δισιογραφία κυριαρχεί στο Ηράκλειο και στην Κρήτη ούτως ή

πολεοδομίας, φίλες και φίλοι, για το συγκεκριμένο χώρο ήταν καταπέλτης. Και το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά βεβαιώθηκαν, αποδείχθηκε ότι υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικές στο συγκεκριμένο κτίριο, στο οποίο επιθυμεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να δημιουργήσει τον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών. Και ήρθε λοιπόν σήμερα το ρεπορτάζ του συναδέλφου για να επιβεβαιώσει ότι αυτές οι πολεοδομικές παραβάσεις είναι αρκετά σημαντικές. Καθώς έχει κλειδώσει ήδη ένα βαρύτατο πρόστιμο ύψους 180.000 ευρώ. Επομένως παραμένει γρίφος το τι τελικά θα κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Υπουργός ο Θάνος Πλεύρης, αν δηλαδή επιλέξει τελικά τον συγκεκριμένο χώρο στον οποίο θα γίνει η δομή μεταναστών, παρά βεβαίως τις αντιδράσεις τόσο των κατοίκων αλλά και την διαφοροποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και την μερική, επιτρέψτε μου να πω, εν μέρη διαφοροποίηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Βέβαια σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως μπορεί πολύ εύκολα να ισχυριστεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, και όπως είναι, μη γελιόμαστε, είναι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μπορεί να μην το βιώνουμε καθημερινά, ωστόσο έχουμε καραβιές μεταναστών κάθε μέρα από τη Λιβύη προς τα νότια παράλια του νησιού μας. Μένει λοιπόν γρίφος το τι θα κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και αν τελικά θα επιλέξει το συγκεκριμένο χώρο παρά τις όποιες παρατυπίες πολεοδομικές υπάρχουν και βεβαίως παρά τις σφοδρές αντιδράσεις των κατοίκων που έχουν ήδη καταγραφεί. Τώρα φίλες και φίλοι, θέλω λίγο να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το τοπίο που σχηματίζεται είναι ιδιαίτερα ρευστό και οφείλω να πω ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία εν όψη των εθνικών εκλογών, ανεξάρτητα με το πότε αυτές και αν θα διεξαχθούν, φίλες και φίλοι. Ανεξάρτητα δηλαδή με το αν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πάρει την απόφαση να πάει το φθινόπωρο στις εθνικές εκλογές ή την άνοιξη του 2027, που εκεί ουσιαστικά είναι και ο τελικός σταθμός, ο Μάρτης του 2027, προκειμένου να προλάβουν και την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας. Το τοπίο λοιπόν που εμφανίζεται είναι ιδιαίτερα ρευστό. Σε όλες τις έρευνες καταγράφεται μαθηματικά, επιστημονικά, ανεξάρτητα με το αν κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν τα δημοσκοπικά εργαλεία και τα δημοσκοπικά ευρήματα ως μαϊμού, ως ψεύτικα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Όλες, από όλες τις εταιρείες και όλες όσες έχουν γίνει κατά σειρά από την ίδια εκάστοτε εταιρεία, που αυτές οφείλουμε να κοιτάζουμε, δηλαδή την πορεία της τάσης που διαμορφώνεται στην ίδια εταιρεία για να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η τάση λοιπόν που διαμορφώνεται είναι ότι βεβαίως το κυβερνών κόμμα, παρά τις φθορές, παρά τις πιέσεις, διατηρεί την πρωτοκαθεδρία του. Είναι ξεκάθαρο αυτό όταν εμφανίζεται κοντά στο 28-30% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος σε όλες τις έρευνες. Είναι γεγονός λοιπόν ότι παρά τις όποιες πιέσεις διατηρεί την πρωτοκαθεδρία του και επίσης διατηρεί ένα μεγάλο ποσοστό, και κρατήστε το αυτό φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων πρώην ψηφοφόρων που έχουν ερίσματα στον κεντρό λεγόμενο χώρο. Και αυτό το λέω διότι υπάρχει η δυναμική, βέβαια εδώ μπαίνουν και άλλοι παράμετροι, όπως η πιθανότητα να δημιουργηθεί ο νέος πολιτικός φορέας από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται ότι δεν έχει αποκλειστεί το σενάριο της αυτοδυναμίας, και κρατήστε το αυτό.
Θέλω να πω και άλλα για τις δημοσκοπήσεις. Θα πω μόνο το εξής, μιας και μιλάμε για το

0: κυβερνών κόμμα ότι η δυνητική επιρροή που διαμορφώνεται από το πιθανό κόμμα Σαμαρά, που οι πληροφορίες λένε και όλα τα ρεπορτάζ ότι θα προβεί τελικά στη συγκεκριμένη ενέργεια, στην ενέργεια δηλαδή να δημιουργήσει το νέο πολιτικό φορέα. Η δυνητική λοιπόν επιρροή καταγράφεται περίπου στο 10-11%. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, φίλες και φίλοι, ότι θα δούμε το νέο κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον προκύψει, να καταγράφει ένα ποσοστό σε εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος της τάξης του 5-6% το πολύ. Είναι μαθηματικά, απλά μαθηματικά. Τώρα, να πούμε ότι πιέζονται όλα τα κόμματα, όλα τα πολιτικά κόμματα που βρίσκονται στο όριο εισόδου στη Βουλή. Το παρατηρούμε αυτό πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, όλα τα κόμματα που είναι κάτω από το 3,5%, σε όλα αυτά τα κόμματα υπάρχουν φυγόκεντρες τάσεις. Και ένα από αυτά τα κόμματα είναι και οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Πριν από λίγο ο πρόεδρος βγήκε σε τηλεοπτικό σταθμό, σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό, όπου ουσιαστικά δικαιολόγησε τις αποχωρήσεις τόσο της Θεοδόρας Τζάκρη όσο και του κυρίου Χουρδάκη, ενώ ταυτόχρονα απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το νέο πολιτικό φορέα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά, μου έμεινε αυτό Αντώνη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πάνω από το πτώμα μου θα συνεργαστούν οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο με τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε λοιπόν φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Κλαράκη, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και βεβαίως εγώ θα πω ότι είναι και ένας άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του, λέει την άποψή του, την τεκμηριώνει και σε όλη του τη διαδρομή έχει αποδειχθεί αυτό. Κύριε Κλαράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μια μικρή διόρθωση.
0: Βεβαίως.
1: Το τελευταίο συνέδριο καταργήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο.
0: Σωστά, συντονιστής.
1: Και είναι εδώ στη δημοτική οργάνωση, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο, κύριε Κλαράκη, ουσιαστικά σε λίγο καιρό ενδεχομένως να έχουν τόση σημασία οι θεσμικές ιδιότητες, το λέω έτσι χαριτολογώντας, βλέπουμε πολλές φυγόκεντρες τάσεις από τον πολιτικό φορέα του Στέφανου Κασελάκη, τόσο η αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη, που μην ξεχνάμε όλοι τη φανταζόμασταν ως νούμερο 2, να το πω έτσι σχηματικά, στον πολιτικό φορέα που δημιουργήθηκε, όπως επίσης και του κυρίου Χουρδάκη. Τι συμβαίνει, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Κοίταξε, η κυρία Τζάκρη όντως ήταν και αντιπρόεδρος του κόμματος, δηλαδή και θεσμικά ήταν σε ένα πόστο, θεσμικά ψηλό μέσα στο κόμμα. Κοίταξε, παρατηρούμε γενικότερα, όχι μόνο στους Δημοκράτες, ένα ρεστό πολιτικό τοπίο και μετακινήσεις προσώπων ανάμεσα σε κόμματα, μεταγραφών με όρους λίγο αθλητισμού, που τους είχαμε συνηθίσει. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή μάλλον οι εκλογές θα είναι το φθινόπωρο, επισπεύδονται μέσα στον Ιούλιο διαδικασίες για ξεκαθαρίσματα προκειμένου όταν θα έρθει πλέον ο Σεπτέμβρης να οδηγηθούμε στην τελική ευθύγη της κάλπες. Βλέπουμε λοιπόν έναν Ιούλιο ο οποίος θα είναι θερμός νομίζω και θα έχει κατέρθουν ξεκαθαρίσματα, μετακινήσεις, αλλαγές για να μπουν στην pole position άπαντες και οι δύο βουλευτές που θέλουν να εκλεγούν κιόλας. Με τους σχηματισμούς που θεωρούν ότι τους δίνουν μεγαλύτερες ευκαιρίες να είναι μέσα στην επόμενη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς δεν είναι ευχάριστο ένα κόμμα να χάνει στελέχη και να αποχωρούν. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κάτι ευχάριστο, κάτι το οποίο το θέλαμε. Είναι όμως κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσουμε. Ο πρόεδρος δήλωσε την αταλάντευτη απόφαση και επιμονή να κατέβει το κόμμα αυτόνομο στις επόμενες εκλογές, να εκλέξει εφόσον να καταφέρει βουλευτές οι οποίοι θα είναι πλέον βουλευτές του κόμματος, εκλεγμένοι με τη σημαία του κόμματος, και να έχει μια κοινοβουλευτική παρουσία. Αυτός είναι ο στόχος, με αυτό πορεύεται. Νομίζω ότι η τοξικότητα του διαδικτύου των επιθέσεων, των ανταλλαγών ίδρεων δεν βοηθάει κανέναν, γιατί το βλέπω ότι έχει γίνει κυρίαρχη τάση πια. Δεν υπάρχει πλέον διαξυφισμός ιδεών, απόψεων ή θέσεων, υπάρχει διαξυφισμός χαρακτηρισμών. Νομίζω αυτό δεν βοηθάει κανένα πολιτικό φορέα.
0: Το λέτε αυτό μεταξύ συντρόφων σας?
1: Όχι, από παντού, γιατί βλέπετε μόνο αυτό. Να σας πω τι γίνεται με ανθρώπους που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, με ανθρώπους που έχουν πάει στην Ελλάδα, με ανθρώπους που είναι σε εμάς, αλλού. Βλέπετε ότι γίνεται ένας χαμός ανταλλαγής χαρακτηρισμών. Δεν βοηθάει αυτό το προοδευτικό χώρο και δεν βοηθάει γενικότερα και την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Βλέπετε να υπάρχει...
1: Ιδέες θέλει να ακούσει ο κόσμος και προγράμματα. Όχι χαρακτηρισμούς, όχι κοκορομαχίες.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, βέβαια.
1: Θέλει ιδέες, δηλαδή τι πιστεύεις, και κυρίως θέλει προγράμματα ρεαλιστικά που θα του λύσουν τα προβλήματα. Πρόβλημα νούμερο ένα, ακρίβεια και τεράστια ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Ανασφάλεια η οποία είναι σε όλα τα επίπεδα, από την υγεία του, την παιδεία του, την εργασία του, μέχρι και την εθνική ασφάλεια για κάποιες περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα κακό γείτονα δίπλα που δεν μας αφήνει να εφησυχάσουμε.
0: Κύριε Κλαράκη, βλέπετε ουσιαστικά το νέο κόμμα, η ΕΛΑΣ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, να δημιουργεί νέες ανακατατάξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης και να πιέζει ενδεχομένως, τουλάχιστον το λέω αυτό και δημοσκοπικά, αποτυπώνεται και το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε και εσείς, τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο?
1: Κοιτάξτε, με βάση τις δημοσκοπήσεις που θεωρώ ότι βέβαια σε μεγάλο βαθμό περισσότερο επιχειρούν να διαμορφώσουν την πραγματικότητα και λιγότερο να την αποτυπώσουν, γιατί δημιουργούν ένα ψυχολογικό κλίμα. Φαίνεται ότι η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα δημιούργησε ένα ντόμινο εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο και από ό,τι φαίνεται κυρίως δεν πήρε τους Δημοκράτες, πήρε το Πασόκ, το οποίο βρίσκεται σε μια κατάσταση λίγο στριμωγμένη στη γωνία, ειδικά ο πρόεδρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ, ότι κυρίως ο πολιτικός φορέας που πιέζεται από όλη αυτή την κατάσταση, γιατί θεωρούσε μέχρι πριν από λίγο καιρό ότι έχει κλειδώσει τη δεύτερη θέση τουλάχιστον, είναι το Πασόκ.
0: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί
1: αν
0: φαίνεται από πολλά
1: στιγμή
0: στοιχεία.
1: Αν οτιδήποτε εκτός από δεύτερο, είναι μια τεράστια αποτυχία, την οποία είχε αντιχειρωθεί και προσωπικά ο πρόεδρος του, τον οποίο μάλλον τον περιμένει και στη γωνία από ό,τι φαίνεται. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι τόσο πρόβλημα των Δημοκρατών, όσο είναι κυρίως του φορέα που θεωρούσε ότι θα καταφέρει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Φαίνεται δηλαδή, αυτό αποτυπώνεται και από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών, κύριε Κλαράκη. Δηλαδή, ένας στους πέντε εναπομείναντες ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ουσιαστικά ότι βλέπει με πάρα πολύ θετικό μάτι, να το πω, τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, επομένως τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, είναι γεγονός αυτό δηλαδή που λέτε, δεν είναι απλά μία διέστηση, καταγράφεται και στατιστικά. Εγώ το ανέφερα αναφορικά με την πίεση που ενδεχομένως να ασκείται στο κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ενδεχομένως να ανακόψει την πιθανότητα εισόδου του κόμματος στη Βουλή, και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορεί να μιλήσει κανείς για μετεκλογικές συνεργασίες.
1: Κοιτάξτε, προφανώς όταν γίνεται μία ανακατάταξη του πολιτικού σκηνικού θα υπάρχουν μεταβολές και αλλαγές. Αφήστε κατά κάτσι η σκόνη πρώτα απ' όλα, να δούμε πραγματικά πού οδεύει το πολιτικό σκηνικό. Είναι προφανές ότι θεωρώ ότι πολλά κόμματα θα κλείσουν τον κύκλο τους στις επόμενες κάλπες.
0: Μάλιστα.
1: Κόμματα πολύ πιο μεγάλα και ιστορικά από τους Δημοκράτες, δεν νομίζω ότι εμείς είμαστε εκεί, και θα βρεθούν αντιμέτωπα με την πραγματικότητα. Και για να πω και κάτι, το ΠΑΣΟΚ ιτήθηκε και από τον Τσίπρα το 23 και από τον Κασελάκη σε ευρωεκλογές. Βρέθηκε δύο φορές με δύο διαφορετικούς αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ να είναι τρίτο κόμμα. Από ό,τι φαίνεται θα ξαναβρεθεί τρίτο κόμμα με ένα άλλο κόμμα, με ξανά με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και νομίζω ότι εκεί θα είναι ο πρώτος φορές που θα έχουμε εξελίξεις. Μεγάλο κόμμα ιστορικό που θα έχει σοβαρές εξελίξεις για την πορεία του. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δύο βασικές συνιστώσεις μέσα, μία που είναι πιο αριστερόστροφη, μία η οποία είναι πιο δεξιόστροφη, και νομίζω ότι θα βγουν μετά τις εκλογές ή και πριν τις εκλογές ενδεχόμενα κάποιες εξελίξεις στο εσωτερικό του χώρου που θα το ξεκαθαρίσουν. Όσον αφορά τώρα εμάς και τα μικρότερα κόμματα, γενικώς θα πιέσουν τα μικρότερα κόμματα από ένα κλίμα πόλωσης, γιατί προσπαθεί να φτιαχτεί και τεχνητά ένα δίπολο το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να συσπηρώσει κόσμο ανάμεσα στους δύο πρώτους. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα ανταποκριθεί σε αυτό, διότι εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο καθένας κοιτάει πώς θα βρει λύση στην καθημερινότητά του και όχι να συμμετέχει σε οποιοδήποτε παιχνίδι εντυπώσεων των δημοσκοπήσεων ή να επιλέξει ένα κόμμα με βάση το τι θα του υποδείξουν οι κυρίαρχες στάσεις που φαίνεται να αποτυπώνονται. Νομίζω ψάχνουμε λύσεις όλες τα προβλήματά μας ό,τι και να ψηφίσαμε στις προηγούμενες εκλογές. Mm-hmm. Είναι σαφές ότι δεν αντέχεται η καθημερινότητα και η πίεση της ακρίβειας με τους μισθούς να μην καλύπτουν με τις όποιες αυξήσεις δίνει η κυβέρνηση που πανηγυρίζει ούτε τις απώλειες του πληθωρισμού. Δηλαδή κατ' ουσίαν παίρνεις λίγο παραπάνω χρήματα που είναι πολύ λιγότερο από ό,τι έπαιρνες από 5 και 6 χρόνια.
0: Είναι ξεκάθαρο και όντως είναι η ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα.
1: Αν θέλει η κυβέρνηση να δώσει πραγματικά αυξήσεις, ας επαναφέρει την ΆΤΑ. Mm-hmm. Αυτόματα την αριθμική προσαρμογή. Να αποκαταστήσει λοιπόν τις απώλειες του μισθού από τον πληθωρισμό και μετά ότι δώσει πάνω από αυτό θα είναι αυξήσεις.
0: Mm-hmm. Ξεκάθαρα.
1: Τώρα δεν δίνονται αυξήσεις, δεν ισοφαρίζονται καν οι απώλειες.
0: Εσείς κύριε Κλαράκη, πώς βλέπετε, καταρχάς να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, αναφερόμενος στο νέο πολιτικό φορέα του Τσίπρα και στο ενδεχόμενο πιθανών συνεργασιών, είπε ουσιαστικά ότι πάνω από το πτώμα μου θα μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την Ελλάς και με τον Αλέξη Τσίπρα. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος προφανώς με όσα πέρασε και το μπουζουξίδικο και όσα έγιναν είναι νομίζω ανθρώπινα κατανοητό ότι είναι πολύ δύσκολο να μπει σε μια τέτοια διαδικασία συνεργασίας. Οι εκλογές όμως θα σας αφήσουμε να γίνουν, τα αποτελέσματα θα βγουν όταν βγουν, υπάρχει αυτή η θέση, είναι του πρόεδρου, είναι σεβαστή. Αφήστε να δούμε τι θα βγάλουν και οι κάρτες όμως, mm-hmm. διότι καμιά φορά η αναγκαιότητα να κυβερνηθεί η χώρα μπορεί να αναγκάσει τους πάντες να ξανασκεφτούν τα πάντα. Γιατί μην ξεχνάμε ο βασικός ρόλος ύπαρξης των κομμάτων είναι να υπηρετούν την κοινωνία και τη χώρα. Δεν έχουν άλλο σκοπό. Mm-hmm. Δεν είμαστε πολιτιστικοί σύλλογοι, δεν είμαστε σωματεία που έχουμε σκοπό απλά να παράγουμε ιδέες και σκέψεις. Είμαστε πολιτικοί φορείς. Οι πολιτικοί φορείς εκπροσωπούν κοινωνία, τη χώρα και τις ανάγκες τους. Αν οι ανάγκες είναι αδύνατες και βάλουν διλήμματα, ενδεχόμενο να ξανασκεφτούν πράγματα. Σε αυτή τη φάση η θέση είναι αυτή, ότι το κόμμα κατεβαίνει αυτόνομο, δεν επιθυμεί συνεργασία, για να το λέμε και ολόκληρο, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια κόκκινη γραμμή, mm-hmm. γιατί ακούγονται πολλά, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με το Μητσοτάκη, με οποιονδήποτε θα πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ενδεχόμενο και εκεί να δούμε διάφορες εξελίξεις που θα αναδιατάξουν το σκηνικό. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να φύγει ο Μητσοτάκης και με ένα άλλο πρόσωπο mm-hmm. να συνεχίσει με Δημοκρατία και κυβερνά τον τόπο, γιατί πρέπει να αλλάξουν και οι πολιτικές που υπάρχουν. Και η διαφορά και η διαπλοκή δεν είναι μόνο το Μητσοτάκη, δεν είναι ένα άτομο. Μια ομάδα της υλοποιεί. Δεν μπορεί να φύγει ο προπονητής και να μείνει η ομάδα κατά τα ποδοσφαιρικά.
0: Μάλιστα. Καμία συνεργασία λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία ανεξάρτητα με τον επικεφαλής. Ωστόσο θέλω να ρωτήσω στο σενάριο, γιατί είπατε πριν ότι ο κόσμος ψηφίζει με βάση τις προτάσεις των κομμάτων προκειμένου mm-hmm. να λυθούν τα προβλήματά του και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Βέβαια εγώ θέλω να προσθέσω συμπληρωματικά σε αυτό ότι θα προτιμήσει να ψηφίσει ένα κόμμα που θα έχει ενδεχόμενη δυναμική κυβερνησιμότητας ένας πολίτης προκειμένου να δει αυτές τις προτάσεις να εφαρμόζονται, παρά ένα κόμμα το οποίο ενδεχομένως να είναι στο όριο μπαίνει ή δεν μπαίνει στη Βουλή. Και ξέρετε γιατί σας ρωτάω, για να είμαι ξεκάθαρος. Σε περίπτωση που πάμε σε πρώτες εκλογές και δεν επιτευχθεί, δεν υπάρξει, δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και προκηρυχθούν δεύτερες εκλογές, εκεί υπάρχει το σενάριο οι προοδευτικές δυνάμεις, όπως τουλάχιστον αυτοπροσδιορίζονται, να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό βηματισμό, κύριε Κλαράκη?
1: Κοιτάξτε, προφανώς έχετε δίκιο ότι όταν ο κόσμος φτάσει στην κάλπη και θέλει να επιλέξει έναν πολιτικό φορέα, βαραίνει στην αντίληψή του και αν ο πολιτικός φορέας έχει πιθανότητα να εκπροσωπηθεί στην Βουλή για να υλοποιήσει και αυτά τα οποία λέει.
0: Αν όμως
1: όλοι όσοι φτάσουμε στην κάλπη αποφασίσουμε να στηρίξουμε ένα νέο εγχείρημα, ξαφνικά αυτό αλλάζει. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τις δημοσκοπήσεις να διαψεύδονται παταγωγώς, και θα σας πω ότι το 23 ζήσαμε ας πούμε την απόλυτη διάψευση όταν βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ποσοστό σχεδόν 10 μονάδες από αυτό που μας δίνει δημοσκοπήσεις κάτω. Mm-hmm. ποσοστό το οποίο δεν το περίμενε ούτε καν στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία που συζητούσαμε φίλους, γιατί έχουμε φίλους από όλα τα κόμματα, δεν είμαστε εχθροί, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι. Και συζητούσαμε μετά τα δημοσκοπήσεις, κανένα πολιτικό επιτελείο δεν είχε τέτοια εικόνα από καμία δημοσκόπηση εσωτερική τέτοιες μεγάλης πτώσης στην κάλπη. Πράγμα λοιπόν που σημαίνει ότι κατά μικρό καλάθι με τις δημοσκοπήσεις, ο κόσμος να μην επιλέξει με βάση το κλίμα που επιχειρούν για να διαμορφώσουν, δεν υπάρχει χαμένη ψήφος, υπάρχουν χαμένες ζωές και χαμένες ευκαιρίες. Νομίζω οι επόμενες εκλογές είναι μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, να μην χαθεί άλλη τετραετία, να μην χαθούν άλλες ζωές είτε σε δυστυχήματα είτε στην καθημερινότητα που μας συντρίβει. Και από εκεί και πέρα να χαράξει μια νέα πορεία χώρα. Για να χαράξει μια πορεία χώρα όμως πρέπει να αλλάξει και το πολιτικό προσωπικό που είναι στη Βουλή και η κυβέρνηση και το κόμμα που κυβερνά και οι κυρίαρχες πολιτικές. Γιατί όλα αυτά που ζούμε δεν είναι κατά τύχη, δεν είναι ένα τύχημα, είναι πολιτικές επιλογές. Mm-hmm. Η διάλυση της παιδείας, της υγείας, η αδιαφορία για το σιδηρόδρομο, η αδιαφορία για τις ανθρώπινες ζωές, ο χαδελφισμός, η γραφειοκρατία που από γραφειοκρατία του χαρτιού είναι ψηφιακή γραφειοκρατία. Η διαφθορά και η διαπλοκή δεν έγιναν απλά, είναι στοχεύσεις που επέτρεψε και σε μεγάλο βαθμό συντόνισε η σημερινή κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Αυτά πρέπει να φύγουν, πρέπει να αλλάξουν. Άρα ο κόσμος θα πρέπει με την ψήφο του να στείλει μήνυμα και να στείλει και ανθρώπους νέους με νέες απόψεις, με θέληση για αλλαγές και με θέληση για σύγκρουση. Γιατί εδώ πλέον μιλάμε για σύγκρουση και όχι με τους όρους αριστερής αντίδρασης. Πρέπει να συγκρουστούν κάποιες φορές, με τα καρτέλ για παράδειγμα. Όλοι μιλάμε για την ακρίβεια. Γιατί υπάρχει ακρίβεια, γιατί υπάρχουν καρτέλ. Καρτέλ στην ενέργεια, καρτέλ στα κάψιμα. Εάν δεν συγκρουστούμε τα καρτέλ και τις αναμονισμένες πρακτικές, δεν θα σταματήσει να υπάρχει ακρίβεια. Έχει κατρακυλήσει η τιμή του βαρελιού σε επίπεδα προπολέμου και εμείς πληρώνουμε στην Αγγλία ακόμα πάνω από 90, γιατί λέει μέχρι να έρθει η πτώση θα περάσει καιρό. Ναι, αλλά όταν ξεκίνησε η πρώτη σφαίρα, δεν προλάβαμε να πούμε εκεί και είχε ανέβει η τιμή στην Αγγλία.
0: Μάλιστα. Δεν μου απαντήσατε όμως στο ερώτημα. Βλέπετε...
1: Μετά τις εκλογές θεωρώ λοιπόν ότι θα διαμορφωθεί ένα πολιτικό τοπίο. Με βάση το πολιτικό τοπίο θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις να εκτιμήσουν τι θα κάνουν. Mm-hmm. Δεν μπορείς να παίρνεις αποφάσεις ανεξάρτητα το πολιτικό τοπίο και τη βούληση του λαού. Ο κυρίαρχος λαός είναι κυρίαρχος σε όλα. Αν επιθυμεί να υπάρξει μια κυβερνητική αλλαγή, πρέπει να το δουν όλες τις προοδευτικές δυνάμεις πώς θα συμπεριφερθούν εκείνη τη στιγμή. Και να λάβουν και τις πολιτικές τους ευθύνες μιας δεύτερης κάλπης ή μετά τη δεύτερη κάλπη. Mm-hmm. Για να μην συνεχίσει η χώρα να πηγαίνει σε απανοτές εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολες εκλογές οι επόμενες. Δεν θα είναι περίπατος για κανέναν. Δεν θα υπάρχουν άλογα κούρσας που θα ξεφύγουν και μια στιγμή θα γίνει ένα εύκολο ντεμπαρά στο τέλος. Θα είναι πολύ δύσκολες εκλογές, πολύ σκληρές εκλογές και θα ζήσουμε νομίζω ένα πολύ ενδιαφέρον εξάμεινο μπροστά μας πολιτικά.
0: Και ενδεχομένως να είναι και ακραία απολωμένο το πολιτικό κλίμα.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι
0: σίγουρο. Όπως φαίνεται ήδη δηλαδή. Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης πήρε τη Σβάρνα και αρχίζει, παίζει ποδόσφαιρο, παίζει τέννις, στέλνει αστροναύτες. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε στην πορεία για τις κάλπες. Πάντως είναι σίγουρο ότι αν τέλη Ιουνίου το πολιτικό κλίμα είναι σε αυτή την ένταση, φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν φτάσουμε για το φθινόπωρο που θα οδηγηθούμε είτε το φθινόπωρο είτε ακόμα και κανονικά να πάνε οι κάλπες πια μέσα στην προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, μα φαίνεται ότι όποτε και αν γίνουν είμαστε εντός ή εκτός εισαγωγικών. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Κλαράκη, για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
5: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
7: Ας τραβήσουν οι χώροι

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Κρέτα One στους 102,3. Και βεβαίως να πω ότι πέρα από τη συχνότητα, πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο από το ραδιόφωνο στη συχνότητα των 102,3 για όσους βρίσκεστε στον ομό Ηρακλείου, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε, να μας ακούτε ή να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το kretaone.gr. Πληκτρολογείτε φίλες και φίλοι kretaone.gr και επιλέγετε είτε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε, είτε το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα βεβαίως φίλες και φίλοι. Θα πάμε λίγο στα της οικονομίας και της τοπικής επιχειρηματικότητας. Καθώς εχθές βρέθηκε, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κύριος Ιωάννης Βουτσινάς, ο οποίος μάλιστα εχθές είχε μια ευρεία σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, με επίκεντρο τα προβλήματα και τις προοπτικές της τοπικής επιχειρηματικότητας, μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε βεβαίως με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τη χαρά να φιλοξενούμε στο Creta One 102,3 τον κύριο Καρκανάκη Βαγγέλη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, για να δούμε ακριβώς τι συζητήθηκε, ποια είναι τα ζητήματα της τοπικής επιχειρηματικότητας που τέθηκαν στο τραπέζι και να δούμε ουσιαστικά ποιο είναι και το μέλλον έτσι της τοπικής επιχειρηματικότητας. Κύριε Καρκανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Μανίκη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε εχθές ποια ήταν τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι, κύριε Καρκανάκη.
1: Καταρχήν, ναι, όπως προείπατε, είχαμε την ευκαιρία εχθές να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Βουτσινά, με την ευκαιρία της παρουσίας του στο νησί, στην Κρήτη. Είχαμε με ένα διήμερο Παρασκευή, Σάββατο, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Επιμελητηρίων Ελλάδος στον Άγιο Νικόλαο, με φιλοξενών επιμελητήριο, το επιμελητήριο Λασιτίου, και με την ευκαιρία της παρουσίας του τον προσκαλέσαμε για μια σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων, εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας του Ηρακλείου. Θέλω να τον ευχαριστήσω και μέσα από τη συχνότητά σας δημόσια για άλλη μια φορά, γιατί αποδέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων συμμετείχε σε τέτοια σύσκεψη με όλους τους φορείς. Πριν από την σύσκεψη αυτή θέλω επίσης να πω ότι επισκέφτηκε τις τεχνικές σχολές του επιμελητηρίου μας στην Αλικαρνασσό και είδε από πρώτο χέρι τις εγκαταστάσεις μας, τον εξοπλισμό, τις δυνατότητες που έχουν οι τεχνικές μας σχολές στο επίπεδο της επαγγελματικής κατάρτισης, και είχε και μια αναλυτική ενημέρωση από το διευθυντή των τεχνικών μας σχολών και τα μέλη βέβαια της διοίκησης των τεχνικών μας σχολών για τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζουμε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, και εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του για όλα αυτά που είδε κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και της ενημέρωσης που του κάναμε και συζητήσαμε για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η δομή που έχουμε ως Επιμελητήριο Ηρακλείου και που είμαστε ίσως το μοναδικό περιφερειακό επιμελητήριο που διαθέτει τέτοια δομή, για να δούμε πώς μπορεί αυτό να αξιοποιηθεί πανελλαδικά με συνεργασίες με την Κεντρική Ένωση και με άλλα επιμελητήρια της χώρας. Στη συνέχεια ακολούθησε, όπως είπατε, η σύσκεψη που είχαμε εδώ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με προσώπους από όλους σχεδόν τους φορείς, από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων, την Ένωση Ξενοδόχων, Εμπορικούς Συλλόγους, τους εγκατεστημένους της βιομηχανικής περιοχής, από τον Σύνδεσμο Φωτοβολταϊκών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, από την γυναικεία επιχειρηματικότητα, ελπίζω να μην, από την εστίαση, από την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Νόμου Ηρακλείου, και πολλούς άλλους φορείς, είμαι σίγουρο δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους. Δόθηκε η ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν επιγραμματικά έστω τα θέματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, για τα οποία επανειλημμένα το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει κάνει υπομνήματα και παρεμβάσεις. Κυριολεκτικά έχουμε βορβαδίσει και την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων με θέματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα. Για το χωροταξικό, για τα βιοτεχνικά μας πάρκα και βέβαια την βιομηχανική μας περιοχή, για το θέμα των μεταφορών, ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ο κ. Παπαδάκης, παρόν στη σύσκεψη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση επεκτάθηκε σε ένα ευρύ φάσμα του συνόλου σχεδόν των θεμάτων που απασχολούν την τοπική μας επιχειρηματικότητα.
0: Η κοινή συνισταμένη.
1: Ολοκληρώστε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης κράτησε τις σημειώσεις και για πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν είχε και αμεσότητα στις απαντήσεις του, αλλά το σίγουρο είναι ότι με πολύ ενδιαφέρον άκουσε τους φορείς και ζήτησε από όλους να είναι κοντά στα επιμελητήρια, σε επιμελητήριο Ηρακλείου, έτσι ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί το επιμελητήριο και να ασκεί τον ρόλο που έχει ως σύμβουλος της πολιτείας και διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της τοπικής επιχειρηματικότητας και της κεντρικής εξουσίας της πολιτείας.
0: Κύριε Καρκανάκη, η κοινή συνισταμένη των ζητημάτων που τέθηκαν, ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν, και το λέω με δεδομένο ότι πραγματικά από αυτό που μας είπατε συμμετείχαν από όλους τους κλάδους και από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χθεσινή συσκέψη.
1: Εντάξτε, επειδή ακούστηκαν διάφορα θέματα, αυτό που επισημάνθηκε περισσότερο είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει η νησιωτική επιχειρηματικότητα και η ανάγκη ύπαρξης μιας πολιτικής που να προστατεύει και να ενισχύει την επιχειρηματικότητα στα νησιά μας, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, γιατί παρότι γενικότερα η εικόνα της Κρήτης με βάση τον πυλώνα κυρίως του τουρισμού αλλά και του πρωτογενού μας τομέα έχει μια θετική εικόνα, δεν πάει να έχει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικότερα η νησιωτική επιχειρηματικότητα, τα γεωγραφικά μειονεκτήματα που δημιουργούνται όσον αφορά το αυξημένο μεταφορικό κόστος, ιδιαίτερα για την Κρήτη, το έλλειμμα σε κρίσιμες υποδομές μεταφορών. Επομένως, αυτό που τονίστηκε είναι ότι η περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ούτε ως σύνθημα, ούτε ως δευτερεύουσα πολιτική. Είναι μια προϋπόθεση για την συνοχή, την ανταγωνιστικότητα
0: ακριβώς.
1: Και την βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά της χώρας. Όταν η περιφέρεια αναπτύσσεται, κύριε Ψωμανίδη, αναπτύσσεται η Ελλάδα, όταν η περιφέρεια μένει πίσω, η χώρα χάνει και αναπτυξιακές δυνατότητες και ανθρώπινο δυναμικό και βέβαια επενδυτικές ευκαιρίες. Γι' αυτό το λόγο τονίστηκε και συμφώνησε απόλυτα ο πρόεδρος της ΚΕΕ ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής αλλά ιδιαίτερα των νησιωτικών περιοχών. Επιμένουμε σε αυτό, επιμένουμε στην νησιωτικότητα γιατί δεν είναι μια θεωρητική έννοια. Αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες επιχειρήσεις, για χιλιάδες εργαζόμενους και είναι, συνοψίζεται στο υψηλότερο κόστος μεταφοράς και πρώτων υλών και προϊόντων. Η δυσκολία πρόσβασης σε αγορές, η μεγαλύτερη εξάρτηση από τις μεταφορικές υποδομές και το ενεργειακό κόστος και τελικά την ανάγκη να ανταγωνίζονται και νησιωτικές επιχειρήσεις σε πλήσεις ώρες με επιχειρήσεις που λειτουργούν στην υπηρετική Ελλάδα με, σίγουρα με ευνοϊκότερες συνθήκες.
0: Πραγματικά με τόσο αυξημένα κόστη, κύριε Καρκανάκη, λόγω της νησιωτικότητας, λόγω των μεταφορών που αναφέρατε και εσείς πολύ χαρακτηριστικά, αυτό σκεφτόμουν, πόσο εύκολο είναι να ανταγωνιστεί μια τοπική εδώ επιχείρηση, επί ίσης όρης όπως είπατε, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην υπηρετική χώρα. Πραγματικά είναι κομβικό θέμα για την τοπική επιχειρηματικότητα. Τι άλλα ζητήματα τέθηκαν, κύριε Καρκανάκη, πέρα από την νησιωτικότητα?
1: Γενικότερα το θέμα των υποδομών, το θέμα της δυσκολίας πρόσβασης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, το θέμα της ενέργειας και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ειδικά μετά την διασύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα, θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στην Κρήτη να αποτελέσει έναν κόμβο τελικά εμπορίου, μεταφορών και επιχειρηματικότητας για όλη την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να ολοκληρωθούν έργα υποδομής τα οποία εξακολουθεί να διεκδικεί η Κρήτη, ενώ θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και δεκαετίες. Εντάξει, ξεκίνησε ο βόρειος οδικός άξονας, είναι γεγονός, και παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν τα επόμενα χρόνια λόγω των έργων στις μεταφορές μας, παρόλα αυτά είναι ένα έργο που πρέπει να προχωρήσει, όμως θα πρέπει να δούμε ταυτόχρονα και τον νότιο οδικό άξονα και τις τις συνδετήριες οδούς, τα λιμάνια, το θέμα των επιχειρηματικών πάρκων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όχι απλά μεμονωμένα έργα, αλλά έργα που θα εξυπηρετούν τις συνδυασμένες μεταφορές που έχει ανάγκη η Κρήτη και βέβαια με την αξιοποίηση του νέου αεροδρομίου Καστελιού. Όλα αυτά και σημαίνει είναι έργα εθνικής σημασίας. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Δεν είναι τοπικά έργα. Είναι έργα τα οποία μπορούν να μετατρέψουν την Κρήτη σε κόμβο που θα είναι προς όφελος συνολικά της εθνικής μας οικονομίας. Η γεωγραφική μας θέση σε ένα σταυροδρόμι τριών ηπείρων αποτελεί ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, όχι τοπικό, στρατηγικό εθνικό πλεονέκτημα που η χώρα οφείλει να αξιοποιήσει.
0: Μάλιστα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό, κύριε Καρκανάκη, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα από τα ζητήματα που αφορά σε πολλούς κλάδους της τοπικής επιχειρηματικότητας, δηλαδή το κατά πόσον μπορούν και τα ξενοδοχεία και ο κατασκευαστικός κλάδος και ο πρωτογενής τομέας βεβαίως, πώς μπορούν να έχουν το προσωπικό που απαιτείται έτσι ώστε να μπορούν να είναι παραγωγικοί και να μπορούν ουσιαστικά να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητές τους. Τέθηκαν αυτά τα ζητήματα και με ποιους τρόπους ενδεχομένως μπορεί να επιτευχθεί αυτή η διευκόλυνση στην έβρεση προσωπικού?
1: Βεβαίως, βεβαίως και τέθηκε και το θέμα του εργατικού δυναμικού γενικότερα που αντιμετωπίζεται με μεγάλες ελλείψεις από τις τοπικές επιχειρήσεις, τόσο στο κατασκευαστικό όσο και στο τουριστικό τομέα, αλλά και στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα το Ερμηνευτήριο Ηρακλείου έχει πάρει μια πρωτοβουλία, έχουμε κάνει μια επιτροπή που ασχολείται με το εργατικό δυναμικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είχαμε στο τελευταίο μας διοικητικό συμβούλιο μια συνεργασία και μια ενημέρωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση που είναι αρμόδια για το θέμα αδειοδοτήσεων των μετακτητών από άλλες χώρες, νομίμων μεταναστών που έρχονται για εργασία και πώς μπορούν να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που δυστυχώς εμποδίζουν αυτή την διαδικασία που θα μπορούσε να είναι μια λύση στην εξέβρεση εργατικού δυναμικού. Όλα αυτά τα θέματα τέθηκαν υπόψη και του Προέδρου της ΚΕ, ούτως ώστε και σε κεντρικό επίπεδο στο Υπουργείο Μετανάστευσης, αλλά και στο Υπουργείο Εξωτερικών, που είναι αρμόδιο για τις πρεσβείες, για τις πρεσβείες μας στις χώρες αυτές, που πολλές φορές οι καθυστερήσεις προέρχονται και από την δική τους λειτουργία και αρμοδιότητα, να μπορέσει και το θέμα αυτό να τεθεί και να μπει σε μια βάση έτσι πιο συνεργάσιμη, πρακτική και λειτουργική.
0: Επομένως, κύριε Καρχανάκη, ο απότερος στόχος της σύσκεψης, όπως αντιλαμβάνομαι, ήταν τα ζητήματα αυτά να καταγραφούν και να τεθούν στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να γίνουν οι προτάσεις αυτές εφαρμόσιμες λύσεις για τα ζητήματα.
1: Ακριβώς. Παρότι όλα αυτά έχουν... για όλα αυτά έχουν γίνει παρεμβάσεις από το Ερμηνευτήριο και μάλιστα, όπως ομολόγησε ο ίδιος ο Πρόεδρος, βορβαδίζεται από τα υπομνήματά μας και τις παρεμβάσεις που κάνουμε πέραν από την συχνή επικοινωνία που έχουμε, αλλά όμως ήταν πολύ σημαντικό να έχει την ευκαιρία ο Πρόεδρος να τα ακούσει απευθείας από τους εκπροσώπους των φορέων της τοπικής μας επιχειρηματικότητας.
0: Σωστά, από πρώτο χέρι που λέμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καρκανάκη, για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Μάλιστα, πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα. Άλλωστε, χωρίς την υλοποίηση όλων αυτών των έργων υποδομής που στερήθηκε η Κρήτη, στερήθηκε επί πολλές δεκαετίες και μοιάζει σιγά σιγά να υλοποιούνται και να γίνονται στο νησί μας, χωρίς αυτές τις υποδομές δεν μπορεί να υπάρξει όχι μόνο τοπική ανάπτυξη, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, εθνική ανάπτυξη, καθώς η οικονομία της Κρήτης επηρεάζει σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό το μέγεθος της εθνικής μας οικονομίας συνολικά. Και βεβαίως είναι πολύ θετικό αυτό που μας είπε στο τέλος ο κύριος Καρκανάκης, ότι αυτά τα ζητήματα που άκουσε από πρώτο χέρι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, βεβαίως θα τεθούν επιτάπητος, θα τεθούν στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να δούμε να εφαρμόζονται, που αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μην μένουμε στις προτάσεις, αλλά στις λύσεις. Φίλες και φίλοι, βλέπω το ρολόι, έχει περάσει και σήμερα ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και τον Μανώλη Τσουρουνάκη στην εικόνα, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Να είστε καλά. Bye.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, όταν 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και έχασε τη ζωή του. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου άγγελου, που φέρεται να υπέστη συστηματική και βάναυση κακοποίηση από τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Αν δεν πάρουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη δικαιοσύνη, δήλωσε στο Creta One 102,3 η Αγγελική Μπουρνάζου, κάτοικος των αθανάτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών. Νεκρή εντοπίστηκε στο σκαλάνι Ηρακλείου 67χρονη μέσα στο σπίτι της, όπου διέμενε μόνη της. Ασταμάτητες οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 70 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Με πλούσια ατζέντα και θέματα που αφορούν στον κυβερνητικό σχεδιασμό, συνεδριάζει αυτή την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη Βενεζουέλα ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς φτάνει τους 1.719, ενώ περίπου 45.000 άνθρωποι αγνοούνται. Έθριος με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: βασιλιάς της κόνης.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12.
2: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, όταν 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και έχασε τη ζωή του. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, που φέρεται να υπέστη συστηματική και βάναυση κακοποίηση από τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Αν δεν πάρουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη δικαιοσύνη, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 η Αγγελική Μπουρνάζου, κάτοικος των Αθανάτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών. «Με διέγραψαν γιατί ενοχλούσα, δεν έφτιαξα μηχανισμούς ή παρέες», ανέφερε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλαος Φαραντούρης, εξαπολύοντας επίθεση στην πρώην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Κρέτα One 102,3. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 70 άτομα εντοπίστηκαν νότια της Γάβδου. Στη Βενεζουέλα ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς φτάνει τους 1.719, ενώ περίπου 45.000 άνθρωποι αγνοούνται. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ομόφωνα ένοχους έκρινε πριν από λίγη ώρα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και το 44χρονο πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας όταν 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και έχασε τη ζωή του. Αν δεν πάρουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη δικαιοσύνη, δήλωσε στο Creta One 102,3 η Αγγελική Μπουρνάζου, κάτοικος των Αθανάτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών. «Με διέγραψαν γιατί ενοχλούσα, δεν έφτιαξα μηχανισμούς ή παρέες», ανέφερε στο Creta One 102,3 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, εξαπολύοντας επίθεση στην πρώην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρή εντοπίστηκε στο σκαλάνι Ηρακλείου 67χρονη μέσα στο σπίτι της όπου διέμενε μόνη της. Συνεχίστηκαν σήμερα οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των θυμάτων τις τελευταίες 24 ώρες να φτάσει τους 8 νεκρούς. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3. Κρέτα One θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου 2026. Αποχαιρετάμε σε λίγες ώρες τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, έβγε ο Ιούνιος, η 30η ημέρα του οποίου είναι η ημερομηνία όπου ορίζεται ως λήξη των επαγγελματικών συμβολαίων ή έναρξη αυτών στο πλήθος των υποθέσεων. Κάποια είναι για τον Γενάρη, κάποια πάνε για τον Ιούνιο. Σήμερα λοιπόν η έστατη μέρα του Ιουνίου λήγουν και τυπικά κάποια συμβόλαια, κάτι που σημαίνει ότι από αύριο πρωτομηνιά ενδέχεται να έχουμε ανακοινώσεις και είναι πράγματα που αφορούν και τον Όφη. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση και σήμερα όλοι εσείς μας ακούτε μέσα από το kretaone.gr αλλά και από το ραδιόφωνο να μας ακούτε. Αν έχετε πρόσβαση στο kretaone.gr, μπαίνετε στην ιστοσελίδα, ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει από την τοπική και όχι μόνο επικαιρότητα. Πάνω δεξιά δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή παρακολουθείτε ζωντανά την ροή της εκπομπής, στην κόκκινη την ακούτε μόνο και από τις δύο πάντως, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί.

Με το Μουντιάλ να συνεχίζεται και μάλιστα να έχουμε και τις εκπλήξεις, αποκλεισμούς ισχυρών ευρωπαϊκών συλλόγων. Αποχαιρέτησαν το Μουντιάλ οι Ολλανδοί, το αποχαιρέτησαν και οι Γερμανοί. Στο τσακ το γλίτωσαν οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι στο τέλος στις καθυστερήσεις κατάφεραν και πήραν την πρόκριση. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε περισσότερο για το Μουντιάλ, το οποίο συνεχίζεται βέβαια και σήμερα. Έχουμε θέματα και από το ποδόσφαιρο, αλλά και από το μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο τις τελευταίες μέρες παίρνει όλο και περισσότερη θέση στην επικαιρότητα, λόγω εξελίξεων που έχουμε. Σήμερα εξελίξεις και για τα μπασκετικά, για τα τοπικά μπασκετικά δρόμενα. Χθες διαβάσατε στο kato1.gr το θέμα για το ενδεχόμενο παρουσίας του Ολυμπιακού στο κλειστό της Νέας Γαλλικάς στα δύο ωράκια, προκειμένου να δώσει εκεί τους πρώτους του αγώνες για τη φετινή EuroLeague. Θα παραμείνουμε στο θέμα, θα δούμε την συνέχεια του, την επέκτασή του, θα συζητήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Στο kato1.gr επίσης μπορείτε να διαβάσετε, αν δεν έχετε ήδη διαβάσει, θέμα για τις εξελίξεις στον μπασκετικό όφι. Σας λέγαμε ότι περιμένουμε ημέρα με την ημέρα πότε θα έχουμε εξελίξεις γύρω από το μπάσκετ του όφι, όπου πλέον περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Επίσημες ανακοινώσεις καταρχάς από την διοίκηση του Εραστέχνη για την συμφωνία με ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θα είναι οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν την Επιτροπή Μπάσκετ, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ανακοινώσουν και τις πρώτες αγωνιστικές και ενδεχομένως και εξαγωνιστικές τους δραστηριότητες. Θα τα δούμε και αυτά, σήμερα θα τα συζητήσουμε. Και για τον ποδοσφαιρικό όφι έχουμε αυτή την ώρα σε εξέλιξη την πρώτη δημόσια, θα έλεγα, μετάδοση του ντοκιμαντέρ, του αθλητικού ντοκιμαντέρ για την κατάκτηση του κυπέλου. Χθες βράδυ έγινε η πρώτη επίσημη προβολή μέσω της Κοσμοτέ. Όσοι δεν είναι συνδρομητές ή όσοι δεν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρώτη μετάδοση, αυτή την ώρα ξεκίνησε στις 12. Είναι περίπου 2 ώρο το ντοκιμαντέρ. Είναι λοιπόν

θα βλέπαμε αθέατες στιγμές όλης της πορείας, όχι μόνο του τελικού, και αυτό είναι το σημαντικό και το ωραίο αυτής της εξαιρετικής δουλειάς, ότι δεν επικεντρώνεται μόνο στην αναμέτρηση της 25ης Απριλίου. Προφανώς αφιερώνεται ένα μεγάλο μέρος και είναι στο επίκεντρο η βραδιά του Θριάμβου, αλλά για να φτάσει η ομάδα μέχρι εκεί ξεκίνησε μια μακρά πορεία στον θεσμό του κυπέλου. Την ξεκίνησε αγωνιστικά με τον Μίλαν Ράσταβατς, την συνέχισε ενδιάμεσα με τον Στέλιο Βενετίδη στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, το οποίο παρακολούθησε από την εξέδρα ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος βέβαια μετά ανέλαβε τις τύχες της ομάδας και κατάφερε να την οδηγήσει στην διάκριση της κατάκτησης του κυπέλου. Μιλούν οι πρωταγωνιστές κατά βάση αυτής της επιτυχίας, οι ποδοσφαιριστές του συλλόγου, εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, τις αγωνίες τους και όλα όσα προηγήθηκαν αυτής της εξαιρετικής πορείας, αποκορύφωμα της οποίας ήταν τα όσα έγιναν στο Παθεσσαλικό. Μιλά βέβαια και ο Χρήστος Κόντης, μιλούν οι διοικούντες, γενικά όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την, στον οργανισμό του ΟΦΗ και μετήχαν σε αυτή την τεράστια επιτυχία. Θα ακούσετε, θα δείτε πράγματα τα οποία ούτε είχατε ακούσει, ούτε είχατε δει μέσα από το άβατο των αποθητηρίων και των εντός και των εκτός έδρας αναμετρήσεων, και αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό που μας προσφέρουν τέτοια ντοκιμαντέρ. Ακόμα και τα μικρά βίντεο που ακολουθούν αγώνες, η παρακάμερα όπως λέμε, που μπορεί να δείχνει και κάποια πράγματα μέσα από τα αποθετήρια, αυτό είναι που δίνει στον κόσμο να καταλάβει πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως μόνο να φαντάζεται ή μόνο να υποθέτει. Το πώς είναι ο μικρό κόσμος αυτών των ανθρώπων, εμπροκειμένου του ΟΦΗ αλλά και γενικά όλων των ομάδων, μέσα στα αποθετήρια, στο άβατο των αποθετήριων, σε ένα χώρο που ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πρόσβαση, και ορθώς συμβαίνει αυτό. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Ξεκίνησε στις 12, τώρα είναι 1 και 4. Έχει ακόμα περίπου 45 λεπτά, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λόγος για σύνης. Θα υπάρχει στο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube, και όπως όμως και αύριο το απόγευμα θα υπάρξει μία ακόμα προβολή στην COSMOTE TV. Έτσι λοιπόν θα ζήσουμε ξανά αυτή την τεράστια επιτυχία, και κυρίως όπως είπα πριν θα μάθουμε πολλά πράγματα που οδήγησαν σε αυτή.

Από εκεί πέρα η Πάιόφη είναι σε εγρήγορση, σε συζητήσεις, σε ζυμώσεις, γενικά σε ετοιμότητα για τον μετεγραφικό σχεδιασμό, για την ενίσχυση που χρειάζεται η ομάδα για την εφετινή δύσκολη και απαιτητική αγωνιστική χρονιά. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα των διακοπών και της ξεκούρασης για τους ποδοσφαιριστές. Για τους διοικούντες όμως είναι η εβδομάδα που πέραν των τυπικών ανακοινώσεων που θα έχουμε, της περίπτωσης δηλαδή του Χρήστου Καρυπίδη, μπορεί και αύριο κιόλας να έχουμε την επίσημη έναρξη της συνεργασίας του ΟΦΗ με τον Χρήστο Καρυπίδη, ο οποίος όμως έχει πιάσει ήδη δουλειά, μετέχει μαζί με τον Ηλία Πουσανίδη, τον Χρήστο Κόντι και όλο γενικά του, όλους τους εμπλεκομένους, μετέχει στον σχεδιασμό της ομάδας. Το τυπικό μέρος θα ξεκινήσει ενδεχομένως αύριο, πιθανόν να έχουμε και κάποια δήλωση του Χρήστου Καρυπίδη, δεν ξέρω αν θα γίνει και επίσημη παρουσίασή του, αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε τα μετεγραφικά, δεν έχει αλλάξει κάτι, πέραν κάποιων δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τελευταίο ένα δημοσίευμα της ιστοσελίδας Sport Time, το οποίο κάνει λόγο για ενδιαφέρον του ΟΦΗ για τον Αντώνη Παπακανέλο, τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Λέγαμε και έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι έχει τη σημασία του ποιο μέσο βγάζει μία είδηση. Το Sport Time είναι ένα μέσο το οποίο είναι έτσι, πώς να το πω, φύλλα προσκύμενο, όχι με ακραίο τρόπο, αλλά μπας εμπτώσει φύλλα προσκύμενο προς την ομάδα του Ολυμπιακού, οπότε μπορεί να έχει τη σημασία του και αυτό. Μέχρι στιγμής πάντως από την πλευρά του ΟΦΗ δεν υπάρχει κάποια αντίδραση, κάποια διάψευση ή επιβεβαίωση για το συγκεκριμένο σενάριο. Και το λέω αυτό γιατί υπήρξε σχεδόν άμεση, αν όχι άμεση, λίγες ώρες μετά που είδε το φως της δημοσιότητας, υπήρξε διάψευση για το θέμα του Αλεξανδρόπουλου, που είχε δει το φως της δημοσιότητας και το οποίο διαψεύστηκε άμεσα από τους ανθρώπους του ΟΦΗ. Τώρα για τον Παπακανέλο δεν βλέπουμε προς ώρας να υπάρχει κάποια αντίδραση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής βέβαια ο οποίος αγωνίζεται κατά βάση σε μια θέση που ΟΦΗ δεν δείχνει να έχει ανάγκη, τη θέση της μισής γραμμής. Μπορεί βέβαια να παίξει και στα άκρα σαν εξτρέμ, θέση που εκεί αναζητά παίκτη ο ΟΦΗ. Η φυσική του θέση πάντως, η βασική του θέση να το πούμε έτσι, δεν είναι, είναι η θέση της μισής γραμμής που εκεί όπως είπαμε υπάρχει πληθώρα παικτών. Ενδεχομένως αύριο να έχουμε και την ανακοίνωση για την ανανέωση της του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου, ο οποίος θα συνεχίσει με την κριτική ομάδα, και γενικά αυτές οι μέρες λογικά θα πρέπει να φέρουν ανακοινώσεις. Τη Δευτέρα πέραν του Μπουχαλάκη είναι πιθανό να υπάρχει και ένα ακόμα νέο πρόσωπο, και δεν αναφέρουμε στον Αθανασίου, δεν είναι νέος ο Αθανασίου, γνωρίζει καλά πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Τι άλλο, ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει κάτι άλλο που να απασχολεί την επικαιρότητα. Τη Δευτέρα η πρώτη συγκέντρωση, μέχρι τις 20 του μήνα θα βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές εδώ και ακολούθως θα πάνε στην Ολλανδία, στο Ρόζενταλ. Εκεί είναι που θα πρέπει να είναι όλοι οι παίκτες στην διάθεση του προπονητή, ή αν όχι όλοι οι περισσότεροι, ώστε να υπάρχει ένας μήνας γεμάτης προετοιμασίας μέχρι τους πρώτους αγώνες για τα προγραμματικά του Europa League. Νωρίτερα βέβαια, 12 Αυγούστου, είναι το Super Cup, που προφανώς είναι η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας. Είναι ένας τίτλος, προφανώς και ενδιαφέρει αρκετά τον ΟΦΗ αυτό το παιχνίδι. Δεν έχει κατακτήσει το Super Cup. Τώρα άνοιξε η όρεξη με την κατάκτηση του Κυπέλλου και δείχνει ότι έχει την δυνατότητα και μέσα στο Παγκρίτιο, με την παρουσία του κόσμου του, να μπορέσει
να κατακτήσει και αυτόν τον τίτλο. Αργεί όμως ακόμα αυτό το παιχνίδι. Αυτά με τον ποδοσφαιρικό Όφι και πάμε στον μπασκετικό. Στον μπασκετικό Όφι, εδώ που έχουμε τις τελευταίες ημέρες εξελίξεις γύρω από τον σχεδιασμό της νέας αγωνιστικής χρονιάς, ο οποίος ξεκινά βέβαια από την στελέχωση της Επιτροπής Μπάσκετ, η οποία θα διαδεχθεί την επιτυχημένη πορεία και παρουσία την οποία είχαν οι προκάτοχοί τους. Η ατυχία του υποβασμού δεν αλλάζει σε τίποτα την καλή εικόνα και αγωνιστικά αλλά και κοινωνικά, φιλανθρωπικά, εξωαγωνιστικά που είχαν περάσει τα μέχρι τώρα μέλη της Επιτροπής Μπάσκετ Όφι. Φαντάζομαι ότι πάνω σε αυτό θα συνεχίσουν και οι νέοι διοικούντες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί στον χώρο του Όφι και με αθλητική πορεία, άνθρωποι από τον χώρο των επιστημών, από τον χώρο των επιχειρήσεων, που έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον κύριο Βαβάλη για να στελεχώσουν την Επιτροπή Μπάσκετ και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες τυπικού χαρακτήρα μεταξύ των συμφωνιών, της συμφωνίας που πρέπει να γίνει ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Μπορεί να γίνει μέσα σε επόμενες μέρες, το αργότερο μέχρι την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις. Δουλειά πάντως, όπως θα έχετε διαβάσει στο crowdown.gr, έχουν πιάσει ήδη τα νέα μέλη της Επιτροπής Μπάσκετ σε ό,τι έχει να κάνει με την πρώτη ομάδα και συνήθως ένας αγωνιστικός σχεδιασμός ξεκινά από τον προπονητή. Έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν προταθεί μάλλον, για να το πάρουμε από την αρχή, έχουν προταθεί κάποιοι προπονητές, έχουν γίνει συζητήσεις με κάποιους από αυτούς και την παρούσα στιγμή ο κύριος Ρούλης Αλμπάνης, ένας έμπειρος προπονητής στο χώρο αυτό, του μπάσκετ αλλά και των κατηγοριών αυτών, της National League 2 και της National League 1, είναι αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος. Δεν είναι ακόμα για δεδομένη συμφωνία, αλλά είναι προχωρημένες οι συζητήσεις και ενδεχομένως με την ανακοίνωση από πλευρά ερασιτέχνη της διοικού σας να έχουμε την ανακοίνωση και του κυρίου Αλμπάνη. Άμεσος συνεργάτης του αναμένεται να είναι ο Κώστας Πάλης, ένας άνθρωπος που ήταν και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο προπονητικό επιτελείο του Όφι, ήταν συνεργάτης και του Βασίλη Ράλη και του

0: Για τη Super League ρωτάω ο Σωτήρης. Κάνε λίγο υπομονή, Σωτήρη, για το, συμβούλιο της Super League, γιατί είναι ένα κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο που οι εκλογές, η προεδρία της Λίγκας είναι στο επίκεντρο, είναι το online technology που και αυτό από ό,τι φαίνεται θα μπει στη ζωή μας. Θα τα δούμε όμως παρακάτω. Λοιπόν, πάμε όμως να κάνουμε πρώτα το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα παραμείνουμε στο μπάσκετ. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα το οποίο διαβάσατε στο Cadwan.gr χθες για το ενδεχόμενο μετακόμισης για κάποια παιχνίδια της EuroLeague του Ολυμπιακού στο κλειστό στα δύο ώρα και θα δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάραχτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία, Κρήτα One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο Μάνος Ουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Πριν περάσουμε στο μπάσκετ και στο θέμα το οποίο θα ανοίξουμε το δεύτερο μισό της εκπομπής, να πάμε σε μία είδηση που έχουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, το οποίο ενέκρινε την παρουσία ενός επιπλέον ξένου παίκτη, εκτός δηλαδή Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αποστολή των ομάδων. Οπότε από 5 ξένους πλέον οι ομάδες της Super League θα έχουν το δικαίωμα για 6 ξένους, ξαναλέω ξένους, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ποδοσφαιριστών. Θα δούμε αυτή η εξέλιξη πόσο θα βαρύνει ακόμα περισσότερο όλο το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, με τις ομάδες να διαθέτουν πάρα πολλούς αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, περισσότεροι βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν νέους σε ηλικία παίκτες, και το θέμα το βλέπουμε τώρα εν ώψη Super Cup που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ, που πέραν του Καλοσκάμι δεν έχει άλλο νέο παίκτη που πρέπει να έχει με τον νέο κανονισμό στο Super Cup. Όχι, τέτοια προβλήματα δεν έχει, αλλά είναι πολλές οι ομάδες όμως που βρίσκει σε Έλληνα παίκτη με το κι άλλοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντως της Super League ενέκρινε και τον έκτο ξένο παίκτη, μη Ευρωπαίο. Λοιπόν, θα πούμε και άλλα για την Super League, γιατί όπως είπαμε έχουμε και τις εκλογές και έχουμε και την απόσυρση από τη διεκδίκηση προεδρίας του κυρίου Μπέου, με ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα. Πάμε όμως να συζητήσουμε το θέμα το οποίο αναπτύξαμε χθες στο www.credagon.gr και έχει να κάνει με το ενδεχόμενο παρουσίας του Ολυμπιακού στο κλειστό της Νέας Αλικανασούς στα 2 ωράκια. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον καθήλυνα αρμόδιο, θα έλεγα, τον καλό φίλο, τον καλό συνάδελφο, τον Νίκο Ζέρβα, ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τα δρόμενα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Νικόλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, όλα καλά, δόξα Θεώ. Το συγκεκριμένο λοιπόν θέμα έχει, αν έχει κάποια εξέλιξη ενώ τις τελευταίες ώρες, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την στάση της ΑΕΚ και του κυρίου Αγγελόπουλου, γιατί νομίζω ότι του κυρίου Μάκη Αγγελόπουλου, γιατί νομίζω ότι από αυτό εξαρτάται το αν τελικά θα δούμε ή όχι τον Ολυμπιακό εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό έτσι τα πράγματα. Όχι, εξέλιξη χειροπιαστή τις τελευταίες ώρες δεν υπάρχει. Είχαμε αναφέρει κιόλας μετά το τέλος του πρωταθλήματος ότι είναι ένα θέμα που ίσως να μας απασχολήσει και στον Ιούλιο. Γιατί πολύ απλά πρέπει να γίνουν κάποιες διεργασίες, πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να το πω έτσι, η τελική απόφαση δεν έχει πάρθει ακόμα και από τον ίδιο τον Ολυμπιακό, που είναι σε μια συνθήκη ευχάριστη μένη, διότι εδώ και 15-20 μέρες το στάδιο της Κεφυλίας έχει γίνει εργοτάξιο και θα παρουσιαστεί σε 4-5 μήνες, εντελώς διαφορετικό από ό,τι το ξέραμε. Αλλά πρέπει να λύσει και το πρόβλημα της έδρας, το οποίο είναι πολύ μεγάλο αγκάθι κυρίως για την Ευρωλίγκα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί σε κάποιο κλειστό της Αττικής, μικρότερης χωρητικότητας προφανώς, όπως είναι της Γλυφάδας, όπως είναι του Περιστερίου ή το Σοφία Μπεφών για παράδειγμα, να τη βολέψει, να το πούμε έτσι λαϊκά, να δώσει 5-6 παιχνίδια εκεί. Το ζήτημα είναι το μεγάλο αγκάθι είναι η Ευρωλίγκα. Οπότε είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οι σκέψεις πριν από 2-3 μήνες ήταν πάρα πολλές. Είχε προκριθεί και η λύση του κλειστού του Τσαλακαρνασσού, ένα πολύ γνώριμο κλειστό και στον Ολυμπιακό και γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ, και αγαπημένο θα έλεγα. Υπήρχε η λύση της Κύπρου, είχε πέσει το τραπέζι ακόμη και το Βελιγράδι, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει κατασταλάξει αυτή τη στιγμή σχεδόν στο 100% ότι αν δεν προχωρήσει το θέμα με τη Channel Arena, που δεν είναι θέμα μόνο της ΑΕΚ, θα σου πω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι και θέμα της ΑΕΚ, αλλά είναι και θέμα της πολιτείας, γιατί δεν έχει παραχωρηθεί ακόμη επίσημα το κλειστό στην ΑΕΚ, κάτι το οποίο θα γίνει, δεν το συζητάμε, απλά είναι
0: το γραφειοκρατικό
1: που δίωσε και ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια, μέχρι να του περάσει το στάδιο της Κεφυλίας στην κατοχή του. Οπότε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε ενώπιον δύο δρόμων. Ο ένας δρόμος είναι ότι η ΑΕΚ δέχεται να πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσό, περίπου 1,5 εκατομμύριο λένε οι πληροφορίες μου, για 4-5 μήνες, για να παραχωρήσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό, σε συνεργασία με το κράτος, ξαναλέω. Και η άλλη λύση, αν αυτή η επιλογή, να το πω έτσι, βρει ατροπό ή στεναρή αντίσταση, είναι το κλειστό του Ηρακλείου. Είναι νομίζω η λυμένη απόφαση αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός να δώσει 5, 6, 7 όσα παιχνίδια θα χρειαστεί να δώσει στην Κρήτη, και γιατί το γήπεδο πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωλίγκας, είναι καταπληκτικό, το συζητάμε, και γιατί είναι μια κοντινή απόσταση, έτσι, είναι μια πτήση περίπου 40 λεπτών, ενώ καταλαβαίνεις ότι σε όλα τα υπόλοιπα που είχαν εξεταστεί, όπως είναι το Βελιγράδι, όπως είναι η Κύπρος, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.
0: Εντάξει, στην Κύπρο θα μπορούσε να έχει συμπαράσταση φίλων, αλλά για το Βελιγράδι καταλαβαίνουμε ότι θα ήταν ένα σημαντικό μειονέκτημα αυτό. Νίκο, υπάρχουν προθεσμίες που πιέζουν τον Ολυμπιακό, δηλαδή ότι θα πρέπει να δηλωθούν οι έδρες που θα χρησιμοποιεί μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία?
1: Ναι, συνήθως υπάρχει μια ελαστικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι, και στην Ευρωλίγκα, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ξέρουν όλοι ότι δεν είναι θέμα. Είναι ανώτερα βία, να το πω έτσι, είναι για να γίνει το προϊόν πολύ καλύτερο. Νομίζω ότι μέχρι την κλήρωση του πρωταθλήματος θα πρέπει να έχει δηλωθεί αυτό, αλλά η κλήρωση αργεί, είναι τον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου. Στην Ευρωλίγκα έχει ήδη ζητηθεί κλειδάριθμος, είναι και οι υπόλοιποι σύμφωνοι ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει τον πρώτο γύρο ο μισό-μισό, να το πω έτσι. Θα τον παίξει με 12 εκτός έδρας και 6-7 εντός. Θα γίνει αυτή η παραχώρηση από τις ομάδες, γιατί πολύ απλά μπορεί να βρεθούν και αυτοί στην ίδια θέση, έτσι, άμα χρειαστεί να κατασκευάσουν το γήπεδό τους. Να πω ότι το βασικό που ξέχασα είναι ότι το χρονοδιάγραμμα της Σταδίνης και Φιλίας έχει δύο τάσεις. Η μία αισιόδοξη που λέει ότι ο Ολυμπιακός θα μπορεί να παίξει αρχές Δεκεμβρίου, και η πιο απεσιόδοξη ότι θα χρειαστεί να φάει και το Δεκέμβριο εκτός έδρας, έτσι ουσιαστικά. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για μια χρήση ενός γηπέδου 4 μηνών, όχι παραπάνω, 4,5 μηνών, γιατί ξεκινάει η σεζόν με το Super Cup που θα γίνει στην Κύπρο, υπάρχει το Super Cup της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Αμπουντάμπι, και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού μπορεί να είναι 24 ή 30 Σεπτεμβρίου, να το πω έτσι. Άρα μιλάμε για 4 μήνες maximum, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη στις αρχές, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Οπότε αν θες να βάλω κάπου τα χρήματά μου, τα λίγα χρήματά μου, έτσι δεν έχω πολλά, είναι ότι στο τέλος θα καμφθεί η αντίσταση της ΑΕΚ, θα το δει και η ΑΕΚ τεχνοκρατικά το θέμα, γιατί με 1,5 εκατομμύριο ευρώ καταλαβαίνεις ότι παίρνει δύο παίκτες πολύ με υψηλό επίπεδο, και γίνεται ακόμα πιο ανταγωνιστική, και θα προκριθεί η λύση της Άννα Λαρένα. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, θα ετοιμαστείς, νομίζω, Μάνο μου, να κάνεις περιγραφές στο μπάσκετ.
0: Στην περίπτωση που, καταρχάς, από ό,τι ακούγεται, ότι είναι περισσότερο όχι θέμα προσωπικά Μάκη Αγγελόπουλου, η διοίκηση
1: της ΚΑΕ,
0: είναι περισσότερο για τη δράση του κόσμου της ΑΕΚ. Εντάξει.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Αδικαιολόγητος, αυτό είναι άλλο.
1: Όχι, όχι, το καταλαβαίνω εγώ, γιατί είναι θέμα ότι, εντάξει, όλοι οι οπαδοί το σκέφτονται καθαρά ρομαντικά.
0: Νίκο, να γέμιζαν σε κάθε αγώνα τη Άννα Λαρίνα οι οπαδοί της ΑΕΚ, το δεχτώ και εγώ. Αλλά όταν μόνο στα μεγάλα ντέρμπι ή στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο κόσμος της ΑΕΚ δεν δείχνει μεγάλη ανταπόκριση στην προσπάθεια που έχει κάνει χρόνια τώρα ο Αγγελόπουλος, ο Μάκης Αγγελόπουλος, και τα χρήματα τα οποία έχει επενδύσει, δεν νομίζω ότι έχει είτε στην πόλη διαρκεία είτε στην Μπάρση, αλλά αυτό είναι θέμα της ΑΕΚ, δεν είναι θέμα της
1: δικής
0: μας συζήτησης.
1: Συμφωνώ πάντως.
0: Εκεί λοιπόν, ναι, να προβάλλει ένα σενάριο. Εν πάση περιπτώσει, στην περίπτωση που βρεθεί η λύση με την Σαν Λαρίνα, εκεί θα δίνει και τους αγώνες της Μπάσκετ Λίγκ και της Euro League.
1: Ναι, με κάποιο κλειδόριθμο θα γίνει. Είναι πολύ εύκολο.
0: Στην αντίθετη περίπτωση θα παίξει Μπάσκετ Λίγκ. Εκτός,
1: στην Γλυφάδα, ίσως στην οποία πεφώνει στο παλαιό Φάληρο, ένα μικρό κλειστό που είναι Πανιώνιος, το χρησιμοποιήσει, αν θυμάσαι. Και θα έρχεται στο Ηράκλειο για να παίζει η Ευρωλίγκα.
0: Το παρακολουθούμε το θέμα, ό,τι νεότερο.
1: Ναι, πιστεύω ότι τις επόμενες 20 μέρες το πολύ θα έχουμε εξέλιξη. Οπότε θα ξαναπούμε.
0: Τέλειο Ιουλίου. Μάσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Καλά, Μάνο μου, καλή συνέχεια.

Θα παρακολουθούμε το θέμα, να πούμε, να επαναλάβουμε όλο αυτό το οποίο είπαμε και χθες, ότι μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει υποβληθεί από πλευράς Ολυμπιακού αίτημα προς την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου για την χρήση του κλειστού. Αλλά, όπως μας είπε και ο Νίκος, έχει ακόμα δρόμο η συγκεκριμένη υπόθεση. Θα δοθεί αυτή η πίστοση χρόνου στον Ολυμπιακό προκειμένου να βρει την καλύτερη για αυτόν λύση και θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο να μπορέσει να έρθει σε συμφωνία με τον Μάκη Αγγελόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να προσπαθήσει να κάμψει τις όποιες ενστάσεις και αντιδράσεις των φίλων της ΑΕΚ, και αν έρθει σε συμφωνία θα αγωνιστεί στα Λιώσια. Αν όχι, θα δούμε τον Ολυμπιακό να δίνει αγώνες στις EuroLeague εδώ στο Ηράκλειο. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Όπως είπαμε, ανακοινώθηκε η έγκριση από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου της Super League της αύξησης του αριθμού των ξένων από 5 σε 6, των ξένων δηλαδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον το θέμα θα πάει στην ΕΠΟ για την τελική έγκριση. Δεν φαίνεται η ΕΠΟ ότι θα προσβάλλει κάποια αντίρρηση στο συγκεκριμένο θέμα, όπως δεν πρόβαλαν και αντιδράσεις η ΠΑΕ της Super League στο της ΕΠΟ αίτημα για το κύπελο και το Super Cup να υπάρχουν δύο κάτω των 22 ετών Έλληνες παίκτες καθόλου τη διάρκεια της δεκάδας. Αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να εφαρμοστεί και στους αγώνες της Super League, θα μήπως κάπως έτσι εξορροπηθεί αυτή η αύξηση που πέρασε των ξένων ποδοσφαιριστών. Περιττό να πω ότι δεν έχουμε κάτι με τους ξένους ποδοσφαιριστές. Ίσα ίσα, αρκετοί ξένοι ποδοσφαιριστές, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν έρθει και έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες. Αλλά έχει παραγίνει το κακό και βλέπεις έναν αγώνα 22 ποδοσφαιριστές και στους 22 ποδοσφαιριστές είναι 3, 4, 1 Έλληνας. Αυτό δεν ωφελεί καθόλου την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Από εκεί και πέρα, στην Super League σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και το θέμα με την ανάδειξη του νέου Προεδρίου, του νέου Προέδρου και του νέου Αναπληρωτή Προέδρου, και έχει το ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγάλει αυτή η διαδικασία. Επίσημα το ενδιαφέρον του για την Προεδρία της Super League είχε εκφράσει ο Δήμαρχος Βόλου και ισχυρός άνδρας της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, ο κύριος Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος ως θέσφατο για την υποψηφιότητά του είχε θέσει το να είναι ο μοναδικός υποψήφιος, να είναι δηλαδή ευρείας αποδοχής. Κάτι τέτοιο από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει και δεν θα είναι ένας υποψήφιος, θα είναι δύο τώρα. Θα είναι ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Αλαφούζος, θα είναι ο κύριος Μαρινάκης και κάποιος άλλος. Αυτό θα το δούμε και όπως είπαμε περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα φέρει το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, πρώτο πυλόν είναι και η εφαρμογή του Goal Line, της Goal Line Technology, να το πούμε έτσι. Η γραμμή λοιπόν, κάμερα και στις γραμμές του τέρματος, αν έχει περάσει ολόκληρη ή όχι η μπάλα. Ομολογώ, δεν είχαμε τόσες πολλές ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν όσο ας πούμε τα θέματα τα οποία έχει διευθετήσει το VAR. Το VAR έχει κόψει τα πέναλτι και τώρα μάλιστα τα μαϊμού εννοώ πέναλτι. Εντάξει, κατά το δοκούν βέβαια ερμηνεύεται από αρκετούς, το έχουμε δει και αυτό δυστυχώς. Ελπίζω να μην αποδομηθεί και αυτή η υπηρεσία στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης το διοικητικό αυτό συμβούλιο, και θα δούμε και το format, πως θα διεξαχθεί δηλαδή το νέο πρωτάθλημα, τις προτάσεις που έχουν φέρει ο Άρης και ο Ηρακλής, ο Μέν Ηρακλής, για αύξηση των ομάδων τη νέα αγωνιστική χρονιά, να πέσει ένας δηλαδή και να ανέβουν τρεις,
ο Άρης για την κατάργηση των ενδιάμεσων play-offs. Θα τα δούμε όλα αυτά, τι από όλα όσα θα συζητηθούν θα περάσει. Και εννοείται ότι είναι και άλλα θέματα που έχουν προς συζήτηση ελάσσονα σημασία συγκριτικά με τα προηγούμενα. Και πάμε περνώντας στην τελική ευθεία για την σημερινή εκπομπή. Καταρχάς να δούμε αν έχουμε κάποιο μήνυμα πριν προχωρήσουμε. Όχι, δεν έχουμε κάποιο μήνυμα. Οπότε πάμε να δούμε τι είχαμε και τι θα έχουμε στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έφερε την δύσκολη πρόκριση της Ιαπωνίας. Στις καθυστερήσεις κατάφεραν οι Ιάπωνες να κάμψουν την αντίσταση, οι Βραζιλιάνοι να κάμψουν την αντίσταση των Ιαπώνων, πήραν την νίκη 2-1, προκρίθηκαν στους 16, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού, αλλά θα τα δούμε παρακάτω, τις διασταυρώσεις και την πορεία μέχρι τον τελικό. Τα άλλα δύο παιχνίδια τα οποία είχαμε τα ξημερώματα, τη νύχτα και τα ξημερώματα, κρίθηκαν στα πέναλτι. Γερμανία-Παραγουάη 1-1 η κανονική διάρκεια και 3-4 οι Παραγουανοί κατάφεραν και πανηγύρισαν την πρόκριση. Οι Γερμανοί δεν είχαν την ψυχρότητα, ενδεχομένως που τους διακρίνει, την ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι και γνώρισαν έναν, δεν ξέρω πόσο οδυνηρός ή αν μπορεί να χαρακτηριστεί οδυνηρός αυτός ο αποκλεισμός, αλλά έδειχναν οι Γερμανοί ότι τουλάχιστον για τους 16 είχαν τις δυνατότητες να βρεθούν. Και σε ένα παιχνίδι χρονικά το τελευταίο, αυτό της Ολλανδίας με το Μαρόκο, επίσης κρίθηκε στα πέναλτι, 2-3 νίξαν οι Μαροκινοί και εδώ 1-1 η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτό κατ' εμέ ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι. Το Μαρόκο έχει δείξει σημαντικά δείγματα γραφής στα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα στην παγκόσμια κατάταξη. Η Ολλανδία είναι η Ολλανδία και αυτή μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική δύναμη. Αποκλείστηκε όμως από το Μαρόκο και πλέον και η Παραγουάη και το Μαρόκο συνεχίζουν πανηγυρικά και δύο ομάδες από την Ευρώπη φεύγουν από αυτή τη διοργάνωση. Η φάση των 16 έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεδομένο παιχνίδι μόνο αυτό του Καναδά με το Μαρόκο και θα περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες διασταυρώσεις. Η Παραγουάη δηλαδή έχει να περιμένει. Μην αρχίσουμε να λέμε τα σενάρια, είναι αρκετά. Είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Σήμερα έχουμε αναμετρήσεις επίσης με σημαντικό ενδιαφέρον. Στις 10 έχουμε το παιχνίδι της ακτή Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Και αυτό καλό παιχνίδι που δείχνει να μην έχει ξεκάθαρο φαβορί και ο νικητής αυτός θα βρεθεί στο δρόμο της Βραζιλίας. Στις 12 τα μεσάνυχτα είναι η αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Σουηδία, το ευρωπαϊκό ντέρμπι, και εδώ υπάρχει φαβορί, είναι οι Γάλλοι, θα πρέπει όμως να το επιβεβαιώσουν απέναντι στην αξιόμαχη ομάδα της Σουηδίας. Και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τον σημερινό και εδώ προβάλλει ως φαβορί το Μεξικό, αλλά είδαμε ότι εκπλήξεις υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε άλλο μήνυμα. Α, συγγνώμη, ο Λευτέρης έχει στείλει ένα μήνυμα. Αν δεν υπήρχε το δυσάρεστο της ώρας, το δύσκολο όμως θες να γράψεις. Τέλος πάντων, τότε το Μουντιάλ θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καλά παιχνίδια, φιλότιμες ομάδες και κυρίως αστέρες που δεν θα ξαναδούμε. Το δεν θα ξαναδούμε, δεν θα βάλω όρκο και για τον Ρονάλντο και για τον Μέση. Η λογική λέει ότι δεν θα τους ξαναδούμε σε τουλάχιστον παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά
Ποτέ δεν ξέρεις, οι άνθρωποι αυτοί έχουν πραγματικά βάλει σε ένα άλλο επίπεδο τον ορισμό του ηγέτη, του ποδοσφαιρικού ηγέτη. Θεού θέλοντος, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Από τον Μάνο Σουριά από το μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Σουρνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Ελένη Μακράκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Ομόφωνα ένοχους έκρινε σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και το 44χρονο πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Οι δικαστές και οι ένορκοι δεν πίστηκαν από την υπερασπιστική γραμμή της πλευράς της μητέρας, απορρίπτοντας οριζόντια το αίτημα να της αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός. Η δικαστική η απόφαση σφραγίζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το άτυχο παιδί. Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις πράξεις και αλληλοκατηγορήθηκαν. Η μητέρα υποστήριξε ότι δεν κακοποίησε το παιδί και απέδωσε την ευθύνη στον τότε σύντροφό της, ενώ ο 44χρονος αρνήθηκε ότι χτύπησε τον τρίχρονο Άγγελο. Άλλους 12 μήνες έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους οι κριτικοί ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα κατά παρέκκλησης δόμησης σε εκτός σχεδίου οικόπεδα. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαβίδης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ένα θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει άρδιν εδώ από το Κρέτα One. Την τελευταία λοιπόν κυριολεκτικά στιγμή στο νήμα, όπως λέμε, το Υπουργείο Περιβάλλοντος άνοιξε ένα νέο, ένα τελευταίο παράθυρο, δίνοντας παράταση ενός ακόμα χρόνου στην σχετική προθεσμία, η οποία με βάση την προηγούμενη παράταση πέτρεχε, έλεγε σήμερα. Είδηση, όπως καταλαβαίνεις, σκορπάει ικανοποίηση και ανακούφιση σε τοπικό επίπεδο, καθώς είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει πολλούς συμπολίτες μας και εδώ στην Κρήτη. Μιλάμε για την εκτός σχεδίου κατά παρέκκληση δόμηση. Η Ελένη, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, εφόσον βεβαίως είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, είχαν περιθώριο μέχρι και σήμερα, προκειμένου να εκδώσουν οικοδομική άδεια, προέγκριση άδεια ή βεβαίωση από την πολεοδομία. Με αυτόν τον τρόπο κατοχύρωναν τη δυνατότητα δόμησης στα εκτός σχεδίου οικόπεδα. Ιδάλλως θα έχαναν οριστικά τη δυνατότητα οικοδόμησης και άρα, όπως νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, και ένα πολύ μεγάλο μέρος της αξίας των ακινήτων τους, αφού δεν θα είναι πια οικόπεδα και ουσιαστικά γίνονται χωράφια. Τώρα, παρά τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, από πλευράς κυβέρνησης υπήρχε μια σιγή ηχθείος. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει και πανελλαδικά αλλά και εδώ έντονα στο νησί μας μια μεγάλη ανησυχία στους ενδιαφερόμενους, είτε μιλάμε για ιδιοκτήτες ακινήτων είτε και για μηχανικούς και φορείς, καθώς η οριστική λήξη της διαδικασίας θα σήμαινε απώλεια δικαιωμάτων δόμησης για χιλιάδες ιδιοκτησίες και επενδύσεις βεβαίως, με αποκλειστική ευθύνη όχι των ίδιων αλλά της πολιτείας. Τελικά είχαμε μια ευχάριστη, μια πρόσμενη ανατροπή της τελευταίας στιγμής. Στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, η κυβέρνηση αποφάσισε να εισακούσει το λαϊκό αίσθημα Ελλήνη και να δώσει νέα παράταση. Με άρθρο λοιπόν που κατατέθηκε στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετατίθεται διάφορες πολεοδομικές προθεσμίες. Η κυριότερη ρύθμιση αφορά στην παράταση της δυνατότητας δόμησης σε εκτός σχεδίου οικόπεδα έως τη 30 Ιουνίου 2027 πλέον. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως, όπως είπαμε, ότι είχαν τηρηθεί τα αρχικά χρονικά ορόσημα. Η διαδικασία λοιπόν τροποποιεί την προηγούμενη μεταβατική ρύθμιση και μετακινεί την καταληκτική ημερομηνία από σήμερα, 30 Ιουνίου 2026, για ακριβώς του χρόνου, σε 12 μήνες από σήμερα, για τις 30 Ιουνίου 2027. Η είδηση λοιπόν προκαλεί ανακούφιση. Την ικανοποίησή του εκφράζει δημοσίως και ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος είχε πιέσει και αυτός από τη μεριά του με διαδοχικές παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που έκανε τελικά δεχτές αυτές τις πιέσεις. Ο ίδιος λοιπόν ο κ. Αυγενάκης σημειώνει πως αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη που έρει μια αδικία. Δεν προέκυψε όμως τυχαία, λέει ο βουλευτής, η εξέλιξη αυτή. Προηγήθηκε μια συστηματική προσπάθεια ανάδειξης του προβλήματος με συνεχείς παρεμβάσεις, στενή συνεργασία και ουσιαστική επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ελένη.
0: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τραγωδία σημειώθηκε στο στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, καθώς ένας 60χρονος αγρότης βρήκε φρικτό θάνατο. Ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και όταν έφτασε η πυροσβεστική για να τον απεγκλωβίσει ήταν ήδη αργά. Έντονη κριτική για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους Ηρακλείου άσκησε η Αγγελική Μπουρνάζου, κάτοικος της περιοχής, η οποία έκανε λόγο για εμπεγμό και ζητά να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία επιλογής του χορού, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει επίσημες απαντήσεις για τα κριτήρια χοροθέτησης, τις μελέτες και τις εγκρίσεις του έργου, υποστηρίζοντας ότι η ενημέρωση γίνεται κυρίως μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και όχι από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης. Παράλληλα, καλεί τον Δήμο και την Περιφέρεια να περάσουν από τις διαμαρτυρίες σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, τονίζοντας πως τα ψηφίσματα δεν επαρκούν χωρίς απαντήσεις και διαφάνεια. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Όλο αυτό το ακούω, αισθάνομαι ότι είναι εμπεγμός. Μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Αυτή τη στιγμή μας εμπέζουν. Μας εμπέζουν όλοι. Το γεγονός ότι πήραμε δύο ψηφίσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο σίγουρα είναι κάτι θετικό, γιατί αναγκάστηκαν, και λέω αναγκάστηκαν γιατί υπήρξε εκεί και παρακολούθησε και συμμετείχα κιόλας και έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο, θέτοντας και κάποια πολύ σοβαρά κατά τη γνώμη μου ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ. Και λέω δεν απαντήθηκαν ποτέ, γιατί έχουν σχέση με όλα αυτά που αναφέρατε, με όλα αυτά που συζητήθηκαν όλες αυτές τις μέρες και είναι κρίσιμα για να δείξουν τελικά τι έγινε, με ποιο τρόπο και αν είναι όλο αυτό νόμιμο και με μια διαδικασία εγκρυπτό, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Εγώ θα θέσω ξανά αυτά τα ερωτήματα για να ακουστούν πρώτα απ' όλα, γιατί θεωρώ ότι σκοπίμως δεν ακούστηκαν, σκοπίμως δεν απαντήθηκαν, γιατί σίγουρα φέρνουν πρώτων ευθυνών όλους τους αρμόδιους και όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται. Θα τα θέσω, τις απαντήσεις ελπίζω κάποια στιγμή να τις λάβουμε, γιατί αν δεν τις λάβουμε νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη οδός πέραν της δικαστικής.
3: Αυτό είναι ένα επόμενο ερώτημα. Εγώ ξέρω ότι σήμερα το απόγευμα θα ξαναβρεθείτε οι κάτοικοι. Ισχύει καταρχήν αυτό?
2: Δεν ισχύει επίσημα αυτό.
3: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιες για το πότε θα συναντηθούμε και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
3: Ναι.
2: Αλλά δεν ισχύει, όπως δεν ισχύουν και πολλά άλλα που ακούγονται.
3: Ποια δηλαδή, για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο, να τα πάμε στο σήμερα. Τι άλλο δεν ισχύει?
2: Το ότι γίνονται εργασίες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται εργασίες. Εγώ άκουσα χθες την τηλεόραση σε κανάλι τοπικό ότι οι εργασίες συνεχίζονται, ότι το Υπουργείο έχει απαντήσει ότι θα γίνει εκεί η δομή. Αυτά δεν ισχύουν. Εργασίες εγώ δεν βλέπω να γίνονται.
0: Με διέγραψαν γιατί ενοχλούσα και δεν λειτουργούσα με λογική παρέας, δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της πρώην ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έκανε λόγο για παρέα που διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, άφησε αιχμές για πρόσωπα και επιλογές της προηγούμενης περίοδου και σχολίασε τις διεργασίες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσωποπαγή εγχειρήματα χωρίς συλλογική και θεσμική βάση. Παράλληλα, ο κύριος Φαραντούρης υποστήριξε ότι η ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή, καθώς όπως ανέφερε πρόκειται για κόμμα αρχών και θεσμών με σαφή προγραμματικό λόγο και κυβερνητική προοπτική, επισημένοντας ότι ήδη στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ εντάσσονται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.

0: να μείνω εκεί. Διότι και εγώ με αυτόν τον χώρο πρωτοπολιτεύτηκα, η πρώτη μου, αν θέλεις, ενεργός πολιτική δραστηριότητα για ψήφο ήταν όταν κατήλθα υποψήφιος. Και μάλιστα όχι ως μέλος κάποιας ριζοσπαστικής αριστεράς ή κάποιος κολλητός από το γυμνάσιο ή κάποιος πρωθυπουργικός ξάδερφος, αλλά ως ένας ενεργός πολίτης δημοκρατικών φρονημάτων με οικογενειακές καταβολές στη Δημοκρατική Παράταξη, στο ευρύτερο ΠΑΣΟΚ, για να μιλάμε έτσι τη γλώσσα, την απλή, έτσι, το ΠΑΣΟΚ, τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης, που αναζητούσε και αναζήτησε το δρόμο του, και κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ως μια, αν θέλεις, προσπάθεια ευρύτερης διεύρυνσης και συσπήρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων με την Προοδευτική Συμμαχία, σου θυμίζω, τα τελευταία χρόνια. Δεν τελεσφόρησε και δεν θα μπορούσε να τελεσφορήσει εάν κρίνει κανείς τα πρόσωπα τα οποία ανέλαβαν να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας. Δεν το είχαν, δεν το έχουν, δεν θα το έχουν, διότι απλούστατα δεν θεωρώ ότι πιστεύουν σε αυτή τη διεύρυνση και τη συσπήρωση. Μάλλον το είδαν σαν μια παρέα η οποία αρκέστηκε στο να ανακυκλώσει πρόσωπα και συνθήματα.
1: Ποια τώρα, πρόσωπα και... όμως, σε ποιους αναφέρεσαι, στους τωρινούς, στους προηγούμενους?
0: Αναφέρομαι σε αυτούς που αποτελούσαν πάντα ένα σκληρό πυρήνα με τη μορφή παρέας.
1: Δηλαδή ο Νίκος ο Παπάς είναι ένα τέτοιο πρόσωπο.
0: Ξέρεις, είναι λίγο αμήχανη η θέση μου να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι με λογική παρέας μόνο δεν μπορείς να συσπυρώσεις δημοκρατικές δυνάμεις ευρύτερες κοινωνικές και να πας μακριά, με λογική παρέας. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ μέσα σε αυτό το χώρο νομίζω ότι έκανα το καλύτερο δυνατόν, άλλαξε 3 αρχηγούς, έτσι, το κόμμα αυτό.
2: Για τις αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, την πίεση που κατά την άποψή του δέχεται το ΠΑΣΟΚ, το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, μίλησε στο Κρέτα One 102,3 το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο Δημήτρης Κλαράκης. Ο κύριος Κλαράκης χαρακτήρισε ρευστό το πολιτικό περιβάλλον, επισημένοντας ότι οι μετακινήσεις στελεχών μεταξύ κομμάτων έχουν ενταθεί, καθώς όλοι προετοιμάζονται για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Κληθείς να σχολιάσει τις αποχωρήσεις της Θεοδόρας Τζάκρη και του Γιάννη Χουρδάκη από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, σημείωσε ότι προφανώς δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για κανέναν πολιτικό οργανισμό να χάνει στελέχη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα με θεσμικό ρόλο. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Παρατηρούμε γενικότερα, όχι μόνο στους δημοκράτες, ένα ρευστό πολιτικό τοπίο και μετακινήσεις προσώπων ανάμεσα σε κόμματα, μεταγραφών με όρους λίγο αθλητισμού, που τους είχαμε συνηθίσει. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή μάλλον οι εκλογές θα είναι το φθινόπωρο, επισπεύδονται μέσα στον Ιούλιο διαδικασίες για ξεκαθαρίσματα, προκειμένου όταν θα έρθει πλέον ο Σεπτέμβρης να οδηγηθούμε στη τελική ευθύγη της κάλπες. Βλέπουμε λοιπόν έναν Ιούλιο που ήταν θερμός, νομίζω, και θα είχε κατέρθουν ξεκαθαρίσματα, μετακινήσεις, αλλαγές, για να μπουν στην pole position άπαντες και οι δύο βουλευτές που θέλουν να εκλεγούν κιόλας, με τους σχηματισμούς που θέλουν να τους δίνουν μεγαλύτερες ευκαιρίες να είναι μέσα στην επόμενη Βουλή.
4: Μάλιστα.
3: Προφανώς δεν είναι ευχάριστο ένα κόμμα να χάνει στελέχη και να αποχωρούν. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κάτι ευχάριστο, κάτι το οποίο το θέλαμε. Είναι όμως κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσουμε. Ο πρόεδρος δήλωσε την αταλάντευτη απόφαση του και επιμονή να κατέβει το κόμμα αυτόνομο στις επόμενες εκλογές, να εκλέξει, εφόσον θα καταφέρει, βουλευτές οι οποίοι θα είναι πλέον βουλευτές του κόμματος, εκλεγμένοι με τη σημαία του κόμματος, και να έχει μια κοινοβουλευτική παρουσία. Αυτός είναι ο στόχος, με αυτό πορεύεται. Νομίζω ότι η τοξικότητα του διαδικτύου των επιθέσεων, των ανταλλαγών ύβρεων, δεν βοηθάει κανέναν. Γιατί το βλέπω ότι έχει γίνει κυρίαρχη τάση πια. Δεν υπάρχει πλέον διαξυφισμός ιδεών, απόψεων ή θέσεων, υπάρχει διαξυφισμός χαρακτηρισμών.

0: Η ανάγκη στήριξης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας και η πρόθεση κρίσιμων έργων υποδομής στην Κρήτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής σύσκεψης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βαγγέλη Καρκανάκη, ο οποίος μίλησε στο Κρέτα 102,3. Όπως ανέφερε, οι φορείς έθεσαν ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος μεταφορών, τις ελλείψεις υποδομών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική συνοχή της χώρας, ενώ τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουν έργα όπως ο ΒΟΑΚ, ο νότιος οδικός άξονας, τα λιμάνια και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, ώστε η Κρήτη να ενισχύσει το ρόλο της ως στρατηγικός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Δόθηκε η ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν επιγραμματικά έστω τα θέματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, για τα οποία επανειλημμένα το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει κάνει υπομνήματα και παρεμβάσεις. Κυριολεκτικά έχουν βομβαρδίσει και την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων με θέματα που απασχολούν την τοπική επιχειρηματικότητα. Για το χωροταξικό, για τα βιοτεχνικά μας πάρκα και βέβαια την βιομηχανική μας περιοχή, για το θέμα των μεταφορών. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, ο κ. Παπαδάκης, παρόν στη σύσκεψη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η συζήτηση επεκτάθηκε σε ένα ευρύ φάσμα του συνόλου σχεδόν των θεμάτων που απασχολούν την τοπική μας επιχειρηματικότητα.
2: Η κοινή συνισταμένη.
1: Ολοκληρώστε. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης κράτησε τις σημειώσεις και για πολλά από τα θέματα που αναφέρθηκαν είχε και αμεσότητα στις απαντήσεις του, αλλά το σίγουρο είναι ότι με πολύ ενδιαφέρον άκουσε τους φορείς και ζήτησε από όλους να είναι κοντά στα επιμελητήρια, σε Επιμελητήριο Ηρακλείου, έτσι ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί το επιμελητήριο και να ασκεί τον ρόλο που έχει ως σύμβουλος της πολιτείας και διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της τοπικής επιχειρηματικότητας και της κεντρικής εξουσίας της πολιτείας.
0: Νεκρή εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα στο διαμέρισμά της σε περιοχή του Ηρακλείου υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατό της, ενώ η αστυνομία προχώρησε στην περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Ένα ακόμη περιστατικό θανάτου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, όπου ένας 56χρονος άνδρας από την Ινδία βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του θανάτου. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης πραγματοποιήθηκε νότια της Γάβδου, όπου δύο λέμβοι με συνολικά 70 μετανάστες εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν περίπου 34 άτομα, τα οποία περισυλλέχθησαν από σκάφος της Frontex σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Η δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε 23 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου με 36 μετανάστες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Η ακρίβεια αποτελεί τη βασική κυβερνητική προτεραιότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοινώνοντας παράλληλα παρεμβάσεις για σταθεροποίηση και μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα και καύσιμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου του 2026 και στον προγραμματισμό για το δεύτερο, επισημένοντας παρεμβάσεις όπως αυξήσεις μισθών, ενισχύσεις σε οικογένειες και συνταξιούχους, αλλά και ρυθμίσεις για τη συγκράτηση του κόστου ζωής. Παράλληλα, έκανε λόγο για Εθνική Συμφωνία Συγκράτησης Τιμών σε βασικά αγαθά έως το τέλος του έτους, με στόχο την περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και τη στήριξη των οικοκυριών. Αναφορές για κατάρρευση κτηρίου στα Πετράλωνα επί της οδού Αλκμίνης έλαβε η πυροσβεστική. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για εγκλωβισμένα άτομα. Επρόκειτο για παλιά τετραόρυφη πολυκατοικία στην οποία πραγματοποιούνταν εργασίες. Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε περίπου 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι περισσότερες πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει και εμφανίζονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ διευκρίνησε πως οι οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από το 2025 και μετά θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, μόλις ολοκληρωθεί η έκδοση του άφημη για τα παιδιά τους. Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με τη διαδικασία να παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας με χρήση των κωδικών TaxisNet, της ΑΔΕ. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το επίδομα αποτελεί βασικό μέτρο στήριξης των φοιτητών και των οικογενειών τους απέναντι στο αυξημένο κόστος στέγασης. 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κεντρικές και νότιες περιοχές. Μεταξύ των θυμάτων στην Χαν Γουίνς βρίσκονται μία μητέρα και το παιδί της, ενώ πλήγματα σε καταβλισμούς εκτοπισμένων προκάλεσαν και εκτεταμένες ζημιές. Παράλληλα συνεχίζονται κατεδαφίσεις κατοικιών και επιχειρήσεις επέκτασης της λεγόμενης κίτρινης γραμμής σε διάφορα σημεία της περιοχής. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, με τον απολογισμό να ανεβαίνει στους 1.719 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, την ώρα που οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ σχεδόν 45.000 αγνοούνται και χιλιάδες έχουν μείνει χωρίς στέγη, με τις αρχές και τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο και τους συνεχείς μετασεισμούς. Την ίδια ώρα, διεθνής κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με πάνω από 30 χώρες να συνδράμουν στις επιχειρήσεις, ενώ ο ΙΕ προετοιμάζει αποστολή 10.000 σάκων για τη διαχείριση των θυμάτων, καθώς ο φόβος για περαιτέρω αύξηση των απολειών παραμένει έντονος. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις της ΠΑΕΟΦΗ αναφορικά με τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Πρώτη θα είναι αυτή της έναρξης συνεργασίας με τον Χρήστο Καρυπίδη, ενώ θα ακολουθήσει η ανανέωση της παραμονής με δανεισμό από τον Ολυμπιακό του Νίκο Αθανασίου. Μόλον ότι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει επίσημα η συνεργασία του Ερασιτέχνη Όφη με τα μέλη της νέας Επιτροπής Μπάσκετ του Συλλόγου, οι άνθρωποι που θα μετέχουν σε αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ο Ρούλης Αλμπάνης είναι την παρούσα στιγμή ο επικρατέστερος για την τεχνική ηγεσία. Σημαντικές ελληνικές και διακριτικές διάκρισεις στο βαλκανικό πρωτάθλημα Beach Volley κάτω των 18. Οι Χανιώτισες Αγγελική Χαρισάκη και Κατερίνα Φραγκιουδάκη κατέκτησαν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, ενώ ο Ηρακλειώτης Άγγελος Νικοκυράκης με τον Μακεδόνο Πέτρο Βογιατζόγλου κατέκτησαν την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Μεγάλη επιτυχία για το τμήμα Στίβου του Όφη, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στην κατηγορία των αγοριών κάτω των 18 ετών στο πρωτάθλημα που έγινε στην Πάτρα. Ο Σταύρος Φωτεινάκης πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα, ενώ ο Αλκίνος Παπαγιαννάκης το αργυρό στο μήκος. Εκπλήξη στο Μουντιάλ 2026, με την Ολλανδία και τη Γερμανία να αποκλείονται στα πέναλτι από Μαρόκο και Παραγουάη αντίστοιχα. Με γκολ στις καθυστερήσεις η Βραζιλία κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Ιαπωνίας. Η συνέχεια σήμερα στις 8 με την αναμέτρηση ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12 τα μεσάνυχτα θα παίξουν Γαλλία-Σουηδία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τον ησημερινό. Πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Creta One 102,3 ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
3: Creta One 102,3. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
2: Σ' αγαπώ.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

Κοίτα να σκέπαστης καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις, και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθριξης συν 24 ετών και 3 μηνών στον 44χρονο πρώην σύντροφό της, ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας όταν 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και έχασε τη ζωή του. Αν δεν πάρουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη δικαιοσύνη, δήλωσε στο Creta One 102,3 η Αγγελική Μπουρνάζου, κάτοικος των Αθανάτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών. «Με διέγραψαν γιατί ενοχλούσα, δεν έφτιαξα μηχανισμούς ή παρέες», ανέφερε στο Creta One 102,3 ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης, εξαπολύοντας επίθεση στην πρώην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό σκηνικό της αποχωρήσης τελεχών από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και της εξελίξης στο χώρο της κεντροαριστεράς, σχολίασε στο Creta One 102,3 ο Δημήτρης Κλαράκης, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερο ρευστό πολιτικό περιβάλλον εν ώψη των επόμενων εκλογών. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο, παρά την εκεχηρία. Έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθριξης συν 24 ετών και 3 μηνών στον 44χρονο πρώην σύντροφό της, ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο στήρωνα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας όταν 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και έχασε τη ζωή του. Αν δεν πάρουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη δικαιοσύνη, δήλωσε στο Creta One 102,3 η Αγγελική Μπουρνάζου, κάτοικος των Αθανάτων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια για τη σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών. «Με διέγραψαν γιατί ενοχλούσα, δεν έφτιαξα μηχανισμούς ή παρέες», ανέφερε στο Creta One 102,3 ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Νικόλας Φαραντούρης, εξαπολύοντας επίθεση στην πρώην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το πολιτικό σκηνικό της αποχωρήσης τελεχών από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη και της εξελίξης στο χώρο της κεντροαριστεράς, σχολίασε στο Creta One 102,3 ο Δημήτρης Κλαράκης, κάνοντας λόγο για ένα ιδιαίτερο ρευστό πολιτικό περιβάλλον εν ώψη των επόμενων εκλογών. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα το τελευταίο 24ωρο, παρά την εκεχηρία. Έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζει.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου. Φτάνει ως εδώ, φεύγω.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανάκι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Το ταξίδι αντέχεις, αν μπορείς, μη με ρωτάς. Ό,τι ψάχνεις στα μάτια μου θα δεις.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: ποιος θα συγκριθεί μαζί σου. Όταν φύγεις μακριά μου, ποιος τη θέση σου να πάρει στο κορμί και στη καρδιά.
1: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.